0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

heart was pure. Maybe time's the cure.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Θεσσαλονίκη. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
1: Discover great music.

0: Έτσι με και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ θα είναι μαζί σας. Είναι η Διεθνή ημέρα χούμου σήμερα.
1: Έχω αρκετό στο ψυγείο.
0: Ορίστε.
1: Θα το φάω όλο σήμερα. Και χρόνια πολλά να πούμε στην γλυκερία.
0: Με καροτάκι, με κάποιο. Με κάποια ζύμη.
1: Μια πιτούλα δεν θέλω.
0: Μια πιτούλα, μπαγάσα. Και θα βάλεις μέσα και κάτι ακόμα ή σκέτο πιτούλα χόμους.
1: Και καροτάκι, ωραία ιδέα ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Λίγο ντοματούλα, λίγο αγκουράκι.
0: Και μια πιτούλα για να το τυλίξει.
1: Όχι.
0: Α, έτσι, κράκα, κράκα.
1: Συνοδευτικό.
0: Συνοδευτικό, ωραίος, ρε, μάλλον. Ωραίος, μας έφτιαξε σήμερα, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Artful Dodger, πάμε να ακούσουμε και Ειρήνη Σκυλακάκη στο No Shame και με επιστρέφουμε μετά εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Η Λέων Ευκόντρεπτα και 7 είναι το Λατέρνα TV. Ο Παναγιώτης Μένεγος και ο Σταύρος Διοσκουρίδης. Είναι σήμερα 13 Μαΐου του 2026. Έχουμε καλεσμένο σήμερα λίγο μετά τις 9. Θα είναι εδώ ούτε καν.
1: Ούτε καν.
0: Πολύ έτσι θα, νομίζω ότι.
1: Έλα, πρέπει
0: να κρατήσουμε. Θα πολλές ερωτήσεις πάνω στο όνομα κτλ.
1: Έρχεται εδώ να μας παρουσιάσει τη μουσική του, νέο, πολύ ενδιαφέρον όνομα και στους Noodles επίσης, μια μουσική η οποία κινείται ας πούμε σε αυτό το ευρύ post-punk φάσμα αλλά και με ηλεκτρονικά στοιχεία από τις 9 και μετά θα είναι μαζί μας και θα τα συζητήσουμε όλα και θα ακούσουμε και δικό του υλικό. 13 Μαΐου σήμερα να πω ότι γιορτάζει η Γλυκερία.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Και να πω επίσης ότι το 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, το οποίο ήταν τότε το στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου. Τώρα αυτή η νίκη ήρθε με πρωταγωνιστές, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη, τον Ιωάννη Μαυρομιχάλη, τον Δημήτρη Πλαπούτα, όλα τα εξάρχεια εκεί ήταν.
0: Ωραίο. Λοιπόν, Λευκόντρεπτα και 7. Πάμε να ακούσουμε Λόλα Γιάνγκ και εδώ Μέση.

0: Ελευκό 87 και 7 ακούτε Λατρενάτιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο, Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1890 πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια ο Νίκολα Τέσλα, αυτή η φοβερή μορφή που προσέφερε δεκάδες εφευρέσεις, ήταν από τους ανθρώπους που άνοιξαν τον δρόμο για τον εξηλεκτρισμό του πλανήτη, αλλά πέθανε πάμφτωχος. Και επίσης εκεί είναι ενδιαφέρον για την καταγωγή του, γιατί είναι Σέρβος. Αλλά
1: τον θέλουν και οι Κροάτες.
0: Τον θέλουν και οι Κροάτες.
1: Και νομίζω κάπως έχουν συμφωνήσει πολύ, ότι είναι και από τις δύο περιοχές.
0: Ξέρετε, γεννήθηκε σε ένα χωριό το οποίο λέγεται Σμίλιαν στην επαρχία Λίκα της Κροατίας. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν αλλάξει αυτά με τα τωρινά σύνορα, γιατί γεννήθηκε το 1856. Ολοκλήρωσε τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πράγας. Δούλεψε στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία, πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ, λίγο πριν κλείσει τα 30 του. Δούλεψε στη Νέα Υόρκη δίπλα στον Τόμας Έντισον. Αλλά
1: φοβερός ανταγωνισμός μεταξύ τους.
0: Ήγκος.
1: Ο Έντισον, θέλω να καταλάβεις ότι ήταν κάτι σαν τον Elon Musk της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή, ότι αυτός που έφτιαχνε, ας πούμε, έβρισκε και πατένταρε την ηλεκτρική ενέργεια και το πώς θα διαχέεται, στην ουσία έχει και το εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ήταν ένας δισεκατομμυριούχος της εποχής. Εξαιτίας βέβαια της εφευρετικότητάς του.
0: Γύρισε στην Ευρώπη λίγο μετά τα 40, αλλά η βιογραφία του λέει ότι όσο περνούσε ο χρόνος γινόταν όλο και πιο κεντρικός και κλειστός χαρακτήρας. Τελικά πέθανε, μάλιστα το 1912, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και αρκετά ενδεικτικό και της κόντρας που είχε με τον Έντισον. Το απονεμήθηκε από κοινού με τον Τόμας Έντισον το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1912, αλλά αρνήθηκε να το δεχτεί, θεωρώντας υποτιμητικό το γεγονός ότι θα μοιραζόταν το βραβείο με έναν απλό εφευρέτη, όπως χαρακτήριζε τον Έντισον. Τον είπαν προφήτη του 21ου αιώνα. Τελικά πέθανε.
1: Εντάξει, το δικό του ρεύμα χρησιμοποιούμε.
0: Φτωχός και ξεχασμένος στις 7 Ιανουαρίου του 1943, στα 87 του χρόνια, σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια καλή ταινία για τον Τέσλα.
1: Τον υποδίε τον David Bowie.
0: Στο Prestige.
1: Στο Prestige.
0: Εντάξει, είναι αυτό ένα κάμεο.
1: Υπάρχουν πολλά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι αν επισκεφθεί κάποιο και αυτές τις περιοχές, δηλαδή στη Σερβία και στην Κροατία.
0: Πάντως στο Ζάγκρεπ, επειδή έχω βρεθεί στο Ζάγκρεπ.
1: Είναι μια πολύ.
0: Υπάρχει πολύ Τέσλα.
1: Είναι σαν κάτι ο Βενιζέλος εκεί πέρα. Δεν είναι πολύ εμβληματικό. Και εντάξει, υπάρχει και αυτή η μεγάλη θεωρία, αν θες. Όχι, θεωρία συνωμοσίας, ότι αυτός κρύβεται πίσω από την μεγάλη έκρηξη που έγινε στις αρχές του περασμένου αιώνα στη Σιβηρία. Που στην ουσία ένα ολόκληρο εκατομμύρια στρεμμάτων δάσος κάηκε σε ένα λεπτό. Mm-hmm. Και μέσα από αυτή την, ας πούμε, λέγανε ότι εκεί, ας πούμε, προσπαθούσε να δοκιμάσει αυτό τη συσκευή που θα έφτιαχνε.
2: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
1: Πάρα πολύ η φυσιογνωμία του, γιατί είχε και πάρα πολλές, αν θες, προεκτάσεις, αποκρυφιστικά πράγματα της εποχής, ότι είναι ένας σύγχρονος μάγος και πολλά τέτοια ζητήματα. Πάντως είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες που έχουν περάσει ποτέ από την ιστορία της ανθρωπότητας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ακοής και ακροάσης. Η ακοή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις. Η ακρόαση όμως είναι τέχνη.
11: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
12: Η καλή είδηση της ημέρας.
13: Η εξάχρονη Σάφι Σάτφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
14: Enlefko.

0: Είμαστε λίγο μετά τις 7.30, είναι το Alternative, είναι σήμερα 13 Μαΐου του 2026, Παναγιώτης Μελαγούς και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας, 6956-615-877 είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Σας έχουμε ρωτήσει αυτήν την εβδομάδα το εξής, να μας πείτε σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε.
1: Του παρελθόντος.
0: Σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα θέλατε να βρεθείτε είτε ξανά είτε για πρώτη φορά στη ζωή σας από όλες αυτές που έχετε ακούσει, που έχετε φάει το μεγαλύτερο φόμο και θα θέλατε να την παρακολουθήσετε.
1: Σωστά, το είχα σκεφτεί έτσι, ότι η ερώτηση μας αυτή την εβδομάδα είναι ένα φόμο ταξίδι στο χρόνο.
0: Φόμο ταξίδι στο χρόνο. 6956615877 μας στέλνει τις απαντήσεις σε Viber και σε WhatsApp. Θα απαντήσουμε σήμερα ή αύριο εμείς.
1: Θα απαντήσουμε εμείς σήμερα στη... επειδή έχουμε καλεσμένο, όχι σε 9 και 4 το παγοντάμιση.
0: Λίγο πριν
1: τις 9 παρατέταρτο.
0: Λίγο πριν τις 9, μπράβο.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Το 1912 ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Το 1917 συμβαίνει το θαύμα της Φατίμα, και αυτό κάπου έχει γίνει ταινία. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αυτή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Έγινε και λίγο μπίζνα, όπως καταλαβαίνετε το πράγμα εκεί πέρα με το θαύμα της Φάτιμα.
0: Είναι πολύ ωραία η στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί με το που περιγράφει ένα θαύμα στο. Πώς λέει, τη γλυκιά ζωή, πώς είναι η ταινία του Φελίνη. Τώρα έπαθα.
1: Τόλτσεβίτα.
0: Που παρακολουθούν ένα τεράστιο θαύμα που έχει γίνει σε ένα μέρος. Δηλαδή είναι.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι σε λεπτομέρειες. Δηλαδή θυμάμαι μόνο το γενικότερο vibe, τις βόλτες, το στυλ του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ανίτα Έγκμπερ κτλ. Αλλά δεν θυμάμαι σκηνές.
0: Ναι.
1: 1950, σαν σήμερα, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Η μέση θεωρία ταχύτητά του ήταν 146,38 χιλιόμετρα. Κάπου διάβασα, όχι τα καταλαβαίνω και πολύ αυτά, ότι θα αλλάξουν οι μηχανές, λέει, στη Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα.

0: Λευκούντα 7 και 7 είναι το Λατέρνα, τη δίνει 13 Μαΐου σήμερα του 2026. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός, ο εφευρέτης του γνωστού Τεστ ΠΑΠ, ένας από τους πολύ σημαντικούς στον τομέα του, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ο Χάρβεϊ Κατέλ έχει γενέθλια σήμερα.
1: 87, ε!
0: Ο Τσετ Μπέικερ φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή, επίσης είναι έτσι κάποια πράγματα που σταθιολογούμε.
1: Τρομπετίστας της τζαζ, έφυγε από τη ζωή στα 59 χρόνια το 1988. Φεύγει από τη ζωή το 2013 στα 71 της Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός, και το 1982 στα 92 της χρόνια η Δέσποινα Χλαδιώτη, που έμεινε στην ιστορία ως η κυρία της Ρο.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε την γαλανόλευκή σημαία στην ακριτική νησίδα της Ρο, εκεί που είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Αν έχετε βρεθεί τώρα σε εκείνα τα μέρη, Καστελόριζο κτλ., έχετε βρεθεί και πολύ κοντά στη συγκεκριμένη βροχονησίδα, στο συγκεκριμένο τόπο.
0: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε Florence and the Machine, You've Got the Love. Sometimes

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: Εδώ ακούς,
8: εδώ ακούς
7: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
9: Σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό. Με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
4: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βόρτισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelac Plus, με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Καλή σας μέρα, Εν Λευκό. Εν Λευκό 87,7. Σταύρος Διοσκουρίδης, Παναγιώτης Μένεγος, ακούτε Alternative. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026. Άλλη μια μέρα που ξεκινάει στο 87,7 στο ενλευκό.fm, στο application του σταθμού. 2-13-0-700-8-7-7. Εδώ μας παίρνετε τηλέφωνο, μας στέλνετε και τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-8-7-7. Εκεί θέλουμε και τις απαντήσεις σας για αυτό που ρωτάμε αυτή την εβδομάδα. Επιστρέφει το Alternative Top 10 με την εξής ερώτηση. Σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Μπορεί να είναι μια μεμονωμένη συναυλία, μπορεί να είναι ένα δοξασμένο φεστιβάλ του παρελθόντος, μπορεί να θέλετε να γυρίσετε πίσω στο, ξέρω εγώ, στον 18ο αιώνα και να δείτε κάτι.
3: Βιβάλντι στη Βενετία.
2: Ακριβώς. Οτιδήποτε εσείς θέλετε, μπορεί να είναι κάτι που το έχετε αποθυμένο και λέτε, αχ, μακάρι να την είχα ζήσει εκείνη την εποχή, ή μπορεί να είναι κάτι το οποίο θέλετε να ξαναζήσετε.
3: Μάλιστα.
2: Κάτι, μια συναυλία που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας και θα θέλατε να τη ζήσετε και για δεύτερη φορά. Όλα παίζουν. Στείλτε μας τις απαντήσεις σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Έχουμε καλεσμένο, θα είναι μαζί μας ούτε καν την επόμενη ώρα, από τις 9 και μετά. Νέος Έλληνας καλλιτέχνης, το γνωρίσαμε και μέσα από τους Noodles, μόλις κυκλοφόρησε και το προσωπικό του άλμπουμ, το οποίο είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, μπλε και έτσι διάφορα στοιχεία. Θα τον έχουμε μαζί μας για να μας τα πει και για να ακούσουμε φυσικά και από τον δίσκο εν όψη και της παρουσίασής του, που είναι την προσεχή Κυριακή. Καιρό κίνηση να πούμε.
3: Καιρός 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα, θερμοκρασία. Έχει ζέστη για την εποχή. Αλλά πέφτει.
2: Έκανε απότομο, ε.
3: Ναι. Αλλά πέφτει από αύριο. Θα φυσήξει και βοριάς, οπότε θα φύγει και η σκόνη. Και γενικώς θα έχουμε ανοιξιάτικο, δηλαδή το τζινάκι, το μπουφάν.
2: Ναι.
3: Μην το βάλετε ακόμα στα. Μην το κρύψετε ακόμα.
2: Ναι.
3: Κρατήστε το γιατί το χρειαστείτε τις επόμενες ημέρες.
2: Ναι.
3: Για τις νυχτερινές ώρες. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει πολλής κόσμος που έχει μπλεχτεί στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, στην άνοδο της Συγκρού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα, και σε αυτό που έχετε προς την Αθήνα, αλλά και σε αυτό που φέγει προς την Αθηνών Κορίνθου. Στο ψυχικό στην Κηφισίας είναι το μεγάλο πήξιμο, αλλά είναι, υπάρχει κινητικότητα σε όλο τον δρόμο. Επίσης, κίνηση θα βρείτε και στην Καλλιρόη αυτή τη στιγμή και στην περιφερειακή του Μυτού.

0: Λευκό 87 και 7, είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και με τον Παναγιώτη Μένεγο. Σας τώρα στην επικαιρότητα, τι να πούμε. Υπάρχει αυτή η υπόθεση της Ηλιούπολης, η οποία προφανώς μας έχει συγκλονίσει και μας έχει ταράξει με όλους. Με αυτά τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό. Η μία έχασε τη ζωή της, η άλλη νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς και τι λέξεις υπάρχουν για να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Έχω κάτι να πω, απλά δεν ξέρω αν έχεις να συνεισφέρεις κάτι, να συνεισφέρεις κάτι που, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί...
0: Όχι, εννοώ αν ξέρουμε πολλά περισσότερα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείωμα το οποίο έχει γίνει μηντιακό περιεχόμενο από χθες και υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση για το αν έπρεπε να συμβεί αυτό ή όχι. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες που δεν ξέρω αν έχουν σημασία και δεν ξέρω αν ευσταθούν κιόλας. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι σε αυτό που συνέβη αν τα κορίτσια πιάστηκαν χέρι-χέρι για να πέσουν ή δεν πιάστηκαν χέρι-χέρι. Δηλαδή το να προσπαθούμε να σκηνοθετήσουμε τη σκηνή, να ρομαντικοποιήσουμε την σκηνή

0: ή να την κάνουμε περισσότερο τραγική από όσο είναι. Αφενός μεν δεν γίνεται, αφετέρου δε. Πάμε λίγο στο. Γινόμαστε λίγο νεκροθάφτες και τιμωρήχοι.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να μεταδώσουμε.
0: Όχι, εγώ δεν έχω να μεταδώσω κάτι. Αυτό που έχω να πω, γιατί είναι κάτι το οποίο με έχει ενοχλήσει από χθες, γιατί όπως καταλαβαίνεις. Και ενδεχομένως να συμμετέχω και εγώ λίγο τώρα σε αυτό που κάνω, είναι ότι μερικές φορές πρέπει να το βουλώνουμε.
1: Ναι. Τι σωστό.
0: Είτε είμαστε media και δημοσιογράφοι, είτε είμαστε πολίτες και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορείς να το κάνεις και αυτό για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Γιατί στο τέλος όλοι καταλήγουμε να μιλάμε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τις θεωρίες σου και τις εικασίες σου. Άσε αυτή τη δουλειά να την κάνουν τις τηλεόρασεις, να κάνουν τους νεκροθάφτες όπως κάνουν, βγουν γεράκια πάνω από αυτές τις περιπτώσεις. Άσε να κάνουν στα site να κάνουν λίγο σαν ντάουρνια πάνω από το πράγμα για να πάρουν κλικς. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα ας μείνουμε λίγο πάνω στο σοκ, ας σκεφτούμε γιατί και δεν χρειάζεται να τοποθετηθούμε. Δεν χρειάζεται να, όταν δεν έχουμε πληροφορία, όταν δεν ξέρουμε ούτε τι μπορεί να συνέβαινε στα σπίτια αυτών των κοριτσιών, όταν δεν ξέρουμε τι μπορεί να συνέβαινε στο μυαλό αυτών των κοριτσιών, νομίζω ότι μπορεί ο καθένας μας λίγο να σοπάσει. Δεν χρειάζομαστε τους φιλιππικούς εναντίον του εκπαιδευτικού συστήματος, εναντίον της κοινωνίας, εναντίον ότι φταίμε όλοι κτλ. Γιατί όλα αυτά ξέρεις τι είναι προκάτ.
1: Ναι.
0: Και κλισέ. Είναι μια κλισέ. Είναι πολλές μικρές κλισέ μπουρδίτσες τις οποίες ανεβάζει ο καθένας είτε εν γνώση του είτε χωρίς να το καταλαβαίνει και προσπαθώντας να αντλήσει λίγο κεφάλαιο από αυτό που συνέβη χθες. Αυτό σκέφτομαι εγώ από χθες. Από εκεί πέρα η ιστορία από μόνη της είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω τη λέξη για να την χαρακτηρίσω. Είναι συνταρακτική, είναι συγκλονιστική και σίγουρα μας έχει, αυτό το αμφισβητώ εννοείται για κανέναν, ο καθένας μας, κάθε μια, όταν τη διάβασε, εντάξει, μου διάσε, δεν ξέρω
1: προφανώς, πώς
0: να το πω
1: προφανώς.
0: Διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι αν αξίζει να γίνει μια κουβέντα είναι ότι πρέπει να ξαναδούμε καλύτερα και σε κεντρικό επίπεδο. Βέβαια τώρα αυτό είναι υπερβολικά καλή άποψη, ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος στα σχολεία με πιο συχνή παρουσία και με πιο πολλές δραστηριότητες. Αυτό καταλαβαίνω. LPGOB, All in a Dream, εδώ στον Λευκό 37 και 7.

0: Εν λευκό 87 και 7. Εντάξει, το ότι μας έχει συγκλονίσει όλους και όλες αυτή η ιστορία φαίνεται και από τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Ένα διαφορετικό είναι που μας ρωτάει η Έλενα για ποιον εφευρέτη λέγαμε στην πρώτη ώρα. Λέγαμε για τον Νίκολα Τέσλα, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν κι αυτή. Στέλνετε και απαντήσεις για την ερώτηση της εβδομάδας, σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε, στο 6956-615-877 σε Viber και WhatsApp. Παίρνουμε και τα μηνύματα και της Κικής και του Γιώργου, να μάθουμε να ζητάμε βοήθεια. Οι Έλληνες, λέει η Κική, είμαστε τελικά αναγεννησιακού τύπου άνθρωποι, πανεπιστήμονες, ξέρουμε τα πάντα. Είναι φρικτό αυτό που
1: συνέβη, ναι. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις, τα πολιτικά, τα ελληνικά. Έχουμε λίγο αναβρασμό. Πάμε τώρα και σε Σάββατο, Κύριακο, και με συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε εκεί θα υπάρχουν προφανώς κάποιες ειδήσεις που μπορεί να βγουν από τις παρουσίες εκεί των σύνεδρων. Είναι το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί θα συζητηθούν οι απουσίες, νομίζω.
0: Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να είναι εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής. Και με τον επισκέφθηκε και τώρα Μπακογιάννη για να τον πείσει. Ξέρεις, μια παρουσία εκεί πέρα πάντα δείχνει μια διαφορετικού τύπου ενότητα. Από την άλλη, υπήρχε ναι να εμφανιστεί, αλλά να εμφανιστεί. Δεν πρέπει και να πει ίσως και κάτι.
1: Ναι.
0: Αν πει κάτι, τι είναι αυτό που θα πει? Μήπως τελικά είναι χειρότερο? Τέλος πάντων, δηλαδή έχει περάσει από διάφορα, θέλω να πω, από διάφορα στάδια αυτό το μασάζ που έγινε, ας πούμε, στον πρώην Πρωθυπουργό για να παρευρεθεί. Όπως από το καταλάβει όμως, τελικά δεν θα είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Έχει διάφορους τέτοιους σκοπέλους η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είχε τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα, έχει τώρα το συνέδριο κτλ. Επειδή υπάρχει και αρκετή εσωτερική γκρίνια και διαβάζουμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι υπάρχουν και πολλές ατομικές πολιτικές πια. Και προφανώς κανένα ακόμα δεν το θέλει αυτό, ειδικά αν ευσταθεί το ότι μπαίνουμε σιγά σιγά και σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτά θα μας απασχολήσουν και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Κατά τα άλλα, έχουμε κάτι άλλο?
1: Κατά τα άλλα, περιμένω. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε προχτές ότι τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί το νέο του σχήμα, το νέο του κόμμα. Φιγουράνουν πάρα πολύ στα διάφορα μέσα, υποτίθεται, τα νέα στελέχη που θα βγουν στην προστοφυλακή, τα 25 στελέχη, τα
0: καθημερινή.
1: Και σε άλλες εφημερίδες γενικώς υπάρχει. Και έχει αρχίσει και γίνεται έτσι μια προσωπολογία, ας την πούμε κάπως έτσι. Και περιμένουμε την Πέμπτη, την άλλη, αν δεν κάνω λάθος, την ανακοίνωση και των προσώπων στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού.
0: Την Πέμπτη.
1: Την άλλη Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στην ουσία, δηλαδή θα έχουμε τα εγκαίνια του κόμματος την άλλη Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει, αλλά θα δούμε και πρόσωπα και τα λοιπά. Θα γίνει, ας πούμε, έτσι μια πανηγυρική εκδήλωση, μπορεί να πει κανείς.
0: Έχουμε καταλάβει πώς λέγεται το κόμμα της Χαριστιανού?
1: Όχι.
0: Okay.
1: Αλλά νομίζω θα μάθουμε μέχρι την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη θα το μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι Κυριακή κοντή γιορτή και γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Teddy Swims, The Door, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Λευκό 87 και 78 και 24 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατέρναδη με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στον χώρο του ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφραση και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Μαζί μας είναι και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχει ανάψει τα φώτα της πόλης εδώ και 169 χρόνια και εξασφαλίζει αυτές τις ξεναγήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες, ειδικά και για τα μικρά παιδιά. Μπαίνετε στο gasmuseum.gr / actions. gasmuseum.gr/actions και μαθαίνετε περισσότερα, να κλείσετε και τη θέση σας. Η επόμενη ξενάγηση στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη είναι προγραμματισμένη για τις 24 Μαΐου.
1: Αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους, το The Ellinikon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Ellinikon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR θα πετάξετε με ντρόν και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο με Segway στο The Ellinikon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε τώρα, είναι για να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
2: cityfm92.gr και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr
3: 92.
4: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES One Go.gr.

0: 17 Μαΐου, ούτε καν live παρουσίαση στο Ilion Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests, Ζάχαρη Άχνη και DJ Stel. Προπόληση, more.com. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Αχ, αυτά τα ίσως είναι η πιο οριστική απάντηση.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Η εξάχρονη Σάφι Σάτφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 87 και 7, 8 και 32 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μέναγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15. Συγγνώμη, 8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσουμε.
2: Καθημερινή δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Αυτό είναι το κεντρικό. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια είναι ο τίτλος πάνω από την κεντρική φωτογραφία. Τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επαναφέρουν γνωστά ερωτήματα. Τι γίνεται με την ασφάλεια στα ελληνικά ΑΕΗ, έχουν καταρτιστεί σχέδια ασφαλείας και αν πώς θα εφαρμοστούν τα ελληνικά πανεπιστήμια μοιάζουν με ξέφραγο αμπέλι, στο οποίο ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ανενόχλητος, λέει η Καθημερινή.
1: Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί, λένε τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Στην Εφημερίδα των Συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στο ποσοστό απορρόφησης. 4 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων, μάλιστα. Προχωράμε στη
2: απογευματινή άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10 προγράμματα ΔΥΠΑ. Επίσης αυτή η φράση από το σημείωμα της 17χρονης, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία, λέει η απογευματινή. Ο ελεύθερος τύπος λέει σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών και σε κάτι άλλο, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Το μανιφέστο λέει άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Εύσημα λέει από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράφ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Μάλιστα.
1: Εχθρικό κράτος η Ουκρανία, λέει Δημοκρατία. Να κόψουμε άμεσα, δεν μπορώ να το διαβάσω, κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, ζητάει η εφημερίδα. Εξαιτίας αυτής της ιστορίας με τον ντρόν που βρέθηκε, ο υπουργός αμήνης θέση, ο κύριος Δένδιας, είπε πως είναι ουκρανικό το ντρόν. Μετά από την έρευνα που βγήκε, και ότι θα το θέσει αυτό στον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας.
2: Λέει η εφημερίδα ότι η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόνου στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντα και θα έπλυτε στα συμφέροντα της Ελλάδας και θα έπλυτε κέρια την εθνική οικονομία.
1: Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου, λέει η Κόντρα Νιούζ.
2: Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζει η εφημερίδα. Αθλητικές. Πάρτο και φέρτο, λέει Sport Day, παίζοντας λίγο και με τον τίτλο του κομματιού του Ακύλα, της συμμετοχής της Ελλάδας στη Eurovision. Το Πάρτο αναφέρεται στον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει τα ρέστα του σήμερα. Πρέπει να κερδίσει τον αιώνιο αντίπαλο, αν θέλει να έχει ελπίδες για το Champions League. Συνεχίζονται τα play-off, ναι, μεν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στις 7.30. Το φέρτο είναι για τη μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, Game 5, πέμπτο παιχνίδι. Όποιος κερδίσει μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού, στις 10 είναι το παιχνίδι, θα γίνει η τέταρτη ομάδα του Final Four της Αθήνας και θα αντιμετωπίσει στον έναν από τους δύο ημιτελικούς την Real. Στον άλλο ημιτελικό ήδη έχουν κλείσει θέση η Φενέρ και ο Ολυμπιακός. Τι άλλα έχουμε τώρα? Έχουμε την μόνο εσύ 7 στερεμπορείς για το ίδιο μάτς, λέει η Live Sport. Η σύγκρουση των αετών για το άλλο μάτς των play-off της Super League μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
1: Μάλιστα, πάμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε Brian Ferry, Slave to Love.

0: Μέσα σε όλα ξεκίνησαν και οι κάνες χθες. Το φεστιβάλ Κανών είναι τόσο πολύ πληροφορία πια που δεχόμαστε από τα event δεξιά και αριστερά που μπορεί να μην το πήρε πρέφα. Βραβεύθηκε ο Πίτερ Τζάκσον με το βραβείο, το τιμητικό βραβείο, αν θες, το εκεί της, τον Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική προσφορά του έργου. Κυρίως για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ήταν η συγκεκριμένη βράβευση. Ο Πίτερ Τζάκσον, βέβαια, που είναι και πίσω και από άλλα και διάφορα project, το τελευταίο διάστημα έχει καταπιαστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με το να βρίσκει βίντεο των Beatles και να τα ξαναμοντάρει και να τα βγάζει στην.
1: Αυτό δεν έβγαλε αυτό το 8ωρο το ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό, ναι.
1: Λέγα,
0: αυτά αυτό. Και δεν περιμένουμε κάτι φανατικά φέτος από το φεστιβάλ, αλλά προφανώς κάθε χρόνο δείχνει, ας πούμε, οι εκπλήξεις, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχουν και να καταλάβουμε λίγο και τι θα παιχτεί όσον αφορά τις ταινίες της επόμενης σεζόν. Λίγο παίρνουμε κλίμα. Αλμαδοβάρ θα έχει.
1: Ναι.
0: Το πολύ θα έχει, υπάρχει ένα η Γκόγκλη στην ουσία που είναι η πρόεδρος επιτροπής ανακοίνωσε την έναρξη του φεστιβάλ στα κινέζικα.
1: Μάλιστα.
0: Χρησιμοποιώντας και AI, δείχνοντας έτσι και μια έτσι διαφορετική νότα. Δεν έχω πάρα πολλές πληροφορίες ακόμα να σου πω, αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα ξεπηδήσει κανένα διαμαντάκι από τις φετινές προβολές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά και με το φεστιβάλ των Κανών που ξεκίνησε, πώς το λένε, η Κουραζέτ είναι το.
1: Η Κουραζέτ.
0: Αναμφίβολα. Πάμε να ακούσουμε Τέμι Μπαλά και Τρακούλα.

Είναι λευκόντα 7-7, 8.080 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Κληρώνει την Παρασκευή 15 Μαΐου. Πάει και το jackpot, δόθηκαν τα λεφτά. Πάρα πολύ καλό ήταν αυτό. 8.080 ευρώ έχει τώρα. Παρασκευή 15 Πέμπτου, 4 ώρα η Μέρη θα τηλεφωνήσει, θα ψάξει νικητή ή νικήτρια. Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό, πρέπει να στείλετε SMS το 19600 τη λέξη win. Να θυμάστε το ποσό, 8.080 ευρώ, γιατί αν σας πάρει η Μέρη πρέπει να της το πείτε. Και Παρασκευή, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 4 η Μέρη τηλεφωνεί και ψάχνει νικητή ή νικήτρια. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με τη γραμμή υποστήριξη είναι 214-214-80-20. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού. Σας ρωτάμε γι' αυτό για την Παρασκευή, για τον Αθένα τη Top 10, σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε. Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε ή να τη δείτε ξανά, ή να τη δείτε για πρώτη φορά. Οποιαδήποτε σας έρθει, μα τη στέλνετε στο 6956-615-877. Τη διαβάζουμε την Παρασκευή λίγο μετά τις 9.

0: Ελευκό 87 και 7. Ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 9 παρα 10 δείχνει το ρολόι. Θα δώσουμε απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Σ' ακούω. Καταρχάς να πούμε την ερώτηση.
1: Την είπα και πριν. Σε ποια συναυλία θα θέλετε να την μεταφερθείτε?
0: Ναι. Έχουμε πει ότι μπορεί να είναι μια συναυλία, μπορεί να είναι ένα φεστιβάλ. Θέλετε να πάτε στο Woodstock. Ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλετε να πάτε στο, σε κάποιο φεστιβάλ που έγινε στην Ελλάδα, σε κάποιο φεστιβάλ που έγινε στην Αθήνα. Μπορείτε να θέλετε να πάτε πολύ βαθιά στο παρελθόν, να γυρίσετε στις συναυλίες των κλασικών του 17ου, 18ου αιώνα. Μπορείτε να γυρίσετε σε μια συναυλία στην οποία έχετε ήδη πάει, αλλά είναι τόσο σημαντική για εσάς που θα θέλατε να τη ζήσετε για δεύτερη φορά. Και ξέρετε τι λένε, καμιά φορά η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται είναι φάρσα ή τραγωδία.
1: Σωστό.
0: Τέλος πάντων, όλα αυτά πολυλογώ τόση ώρα γιατί σου δίνω χρόνο να σκεφτεί.
1: Όχι, όχι, έχω σκεφτεί.
0: Ωραία, πες το μας, παιδάκι μου, τι μας έχει τρελάνει.
1: Επειδή έχουμε πει πολλές φορές ότι το. Πάρα πολλές φορές ότι το αποθυμένο είναι εν υπόρτιση και δεν έχουμε δει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς θα ήθελα να βρεθώ είτε στη Φρεατίδα που είχαν παίξει τότε.
0: Το 98.
1: Ναι, είτε στο. Καλά, να είμαι και στο κλασικό της Νέας Υόρκης, προφανώς μέσα στο live.
0: Ναι.
1: Το Roseland.
0: Στο Roseland.
1: Θα είναι ένα.
0: Εντάξει, αυτό είναι και ηχογράφημα, βέβαια.
1: Ναι, σου λέω τώρα, όσον αφορά ένα συγκρότημα που το έχω πολύ αποθυμένο που δεν το έχω δει. Από την άλλη, επειδή προφανώς για κάθε άνθρωπο υπάρχουν, μπορεί να φτάσει να πει 100 τέτοιες συναυλίες.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Έχει άλλε 98
1: να πει. Θα πω μία περσινή που πάθα έντονο φόμο.
0: Οπα.
1: Για να είναι έτσι και πρόσφατο.
0: Φόμαρε, ναι, φόμαρε ο κ. Σταύρος.
1: Ότι κάπως έπαθα έτσι μια. Πώς να πω, ξέρω, μου βγήκαν λίγο τα σάλια, ρε παιδί μου, όταν
0: ναι,
1: το βλέπα.
0: Ναι.
1: Αυτό όλα που έκανε ο Friend Again με τους όλους αυτούς τους καλεσμένους στα DJ set.
0: Τώρα, τι είναι περσινή,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, πρόσφατα.
0: Προμηνών.
1: Ναι. Προμηνών. Δηλαδή, εκεί δεν είναι και τωρινό.
0: Αυτά τα σοου, το ένα που είχε τους Streets και τους Underworld, στο άλλο που είχε τον Τωμά από τους Daft Punk.
1: Ναι, σε όλα αυτά θα ήθελα να τους δω όλους μαζί, όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, άμα ο άνθρωπος είναι...
1: Μοντέρνος.
0: Gen Z. Είναι Gen Z. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έδωσες αρκετή έμπνευση στον λαό για να δώσει ανάλογες απαντήσεις.
1: Σειρά τώρα.
0: 3 Ιουλίου 1973.
1: Νάτος.
0: Η βραδιά που στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου ο David Bowie σκοτώνει επί σκηνής το Ziggy Stardust.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί. Θα ήθελα να είμαι εκεί. Με ένα σπάρο, δύο τριγωνιά. Αφενός με.
1: Και ταξιδάκι Λονδίνο.
0: Και ταξιδάκι Λονδίνο. Τρεις μπάρι. Δηλαδή να μπορούσα να δω τον Μπάουι που είναι ένα αποθυμένο το οποίο δεν θα εκπληρωθεί εκτός αν σημούν πράγματα για τα οποία δεν είμαι προετοιμασμένος. Και το δεύτερο, εντάξει, είναι μια ιστορική συναυλία, είναι μια στιγμή της pop κουλτούρας των τελευταίων 50-60 χρόνων. Όπου ο Μπόι έχει υιοθετήσει αυτή τη φιγούρα και αποφασίζει, ας πούμε, για να προχωρήσει ο ίδιος παρακάτω και να υιοθετήσει την επόμενη περσόνα του, να τον σκοτώσει επί σκηνής. Έχει, πώς το λέμε, κινηματογραφηθεί, υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν μαρτυρίες από εκείνο το live, το έχουμε δει να συμβαίνει, αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν και αρκετά διαφορετικό να είσαι παρόν. Οπότε, εντάξει, τι είναι, 52-53 χρόνια πίσω θα ήθελα να γυρίσω, σιγά.
1: Εύκολο είναι. Μα στέλνετε τις απαντήσεις.
0: Ένα κουμπάκι πατάς.
1: Τις απαντήσεις σας 6956-615-877 σε Viber και σε WhatsApp. Τις διαβάζουμε την Παρασκευή λίγο μετά τις 9 στο Alternative Top 10. Πάντα μαζί μας είναι η Vodafone. Στο Vodafone.gr βλέπετε πως μια νέα εφαρμογή του ιδρώματος Vodafone μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να απλογηθούν στο ίντερνετ. Έρχεται ούτε καν εδώ στον Ελευκό 87 και 7 να συζητήσουμε πολλά και διάφορα.
0: Απλά σου πω ότι πριν παίξει το Rock and Roll Suicide εκείνη τη βραδιά, ο Bowie είπε από την σκηνή, αυτό δεν είναι μόνο το τελευταίο σόου της περιοδίας μας, είναι και το τελευταίο σόου που θα κάνουμε ποτέ. Ο σταθερός συνεργάτης του κιθαρίστας, ο Mick Ronson, το ήξερε, τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας το μάθανε εκείνη τη στιγμή και όπως καταλαβαίνεις, πάθανε για αυτά ένα μικρό κλακάζ.
2: Ελευκό. Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
3: City FM 92.gr.
4: Toyota Δρομέας.
3: επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
7: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
8: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
9: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
10: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
11: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: CDFM 92.
13: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
14: Ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καβεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum. Με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό 87 και 7, 9 και 3 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μέλεγο. Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα του 2026. Μας ακούτε και στο ελευκό.fm και στο application του σταθμού. 2-13-0-700-8-7-7 είναι το τηλέφωνο στο στούντιο. 6-9-56-6-15-8-7-7. Εκεί μας στέλνουν τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp. Θέλουμε και τις απαντήσεις σας για την ερώτηση που μου βάλει αυτήν την εβδομάδα για το Alternative Top 10 της Παρασκευής. Σε ποια συναυλία, σε ποιο φεστιβάλ του παρελθόντος θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Έχετε στείλει πολλές απαντήσεις εδώ. Έχουμε γυρίσει σε νησάκια της Χαϊδελβέργης το 1972, λέει ο Τάσος, ο οποίος συνεχίζει αυτή την αβυσαλαία κόντρα που έχουμε αυτή την εβδομάδα για τις Αντέ.
3: Πρέπει να βρεθείτε να μονομαχήσετε με πιστόλια.
2: Και να παίζει.
3: Για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
2: Και να παίζει το Paradise από πίσω.
3: Δηλαδή αυτό πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό.
2: Τέλος πάντων, στείλτε τις απαντήσεις σας σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε. Δώσαμε και εμείς τις δικές μας απαντήσεις για να πάρετε λίγη έξτρα έμπνευση πριν από λίγο. Όπως σας έχουμε πει, έχουμε καλεσμένο ούτε καν μαζί μας.
4: Γεια χαρά, παιδιά.
3: Χαίρετε, καλημέρα.
2: Ο Γιώργος Καπής είναι μαζί μας. Τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, μια χαρά.
2: Σε βλέπω, πάντα κάνουμε το τεστ ετοιμότητας στους καλεσμένους.
4: Ναι,
2: πρωινής ετοιμότητας.
4: Ναι, δεν ξυπνάω τέτοια ώρα.
2: Φρέσκος, αλλά όχι, λίγο βαρύς.
3: Ναι,
2: θέλει άλλο να κάνει. Θέλει άλλο 1,5 καφέ σίγουρα.
3: Εντάξει.
2: Αλλά εδώ επαγγελματίας, στην ώρα του.
4: Σίγουρα.
3: Θες να μας απαντήσεις την ερώτηση πριν ξεκινήσουμε, αυτή που έχουμε βάλει. Σε ποια συναυλία θα ήθελες να τηλεμεταφερθείς? Ό,τι θες.
2: Το πρώτο που κάνει pop στο μυαλό.
4: Και πράγματα που μου έχουν συμβεί στο παρελθόν προφανώς, έτσι.
3: Όχι σε σένα. Είπε, έχεις πάει.
2: Που σε μια συναυλία που είχες πάει και ήταν σημαντική για σένα, σε μια συναυλία που δεν γίνεται να πας.
4: Το σύστημα. Θα πήγαινα σε οποιαδήποτε συναυλία Nirvana.
3: Nirvana.
2: Ο άνθρωπος το είπε.
3: Μας τσάκισε.
2: Και είναι πολύ σωστή απάντηση.
3: Ναι. Και εσύ και το.
2: Στο Reading το 1992.
4: Εύκολα, εκεί πέρα με τη φόρμα.
2: Και που βγαίνει με το φόρεμα και το

0: Ναι, με πέρυσι.
1: Τα βιντεάκια στα social, αλλά μην τα λέμε. Εμείς παστάσει. Κάνε μας έτσι ένα intro.
0: Τι να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος για το δίσκο. Όντως είναι δύο μήνες που έχει κυκλοφορήσει. Έχουμε την παρουσίαση στο Ήλιον Πλας την Κυριακή αυτή. Θα ξεκινήσουμε και γύρω στις 8.30. Και έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Ένα πολύ δυναμικό live. Έχουμε opening act Ζαχαριάχνη, warm up DJ set από το DJ Stell. Εμείς έχουμε ετοιμάσει έτσι όλο το δίσκο και κάποιες εκπλήξεις με όλους τους φίλους μας, τους guests Turbo Flow 3000, ο Ghetto Rock από Noodles, Σαβίνα, Misty. Θα είναι όλα τα παιδιά εκεί και θα κάνουμε γιορτή.
1: Όταν λες εμείς, εσύ καταρχάς, εσύ είσαι και μέλος των Noodles στο solo act. Έχεις μπάντα που σε
0: συνοδεύει? Ναι, κανονικά. Είναι full band. Θανάσης Αλεξανδρής, μπάσο παραγωγή, συνεργάτης χρόνια. Νίκος Αλεξανδρής, κιθάρα, και ο Κώστας Ογκωτικάκης, τύμπανα. Και θα είναι και η Βασιλική Σπυροπούλου που θα κάνει backing vocals. Και ο φίλος μας ο Χρήστος που θα κάνει τον ήχο. Είναι σταθερό το team αυτό, δηλαδή το project είναι προσωπικό, αλλά η μπάντα είναι συγκεκριμένη.
1: Ωραία. Είσαι σε ένα ισόγειο.
0: Είμαι, ναι.
1: Έχεις καλέσει το ασανσέρ. Και πρέπει να ανέβεις μέχρι το τέταρτο, το πέμπτο, που θες να πας. Στο πέμπτο. Και μπαίνεις μέσα στο ασανσέρ μαζί με κάποιον που δεν έχει ιδέα τι μουσική είναι, κάνεις και τι... Τι είναι αυτός ο δίσκος μόλις κυκλοφόρησε? Πρέπει να το εξηγήσεις μέχρι να φτάσετε στον πέμπτο.
0: Εγώ ελπίζω μπάσκετ το βάλω να το ακούσει και μου εξηγήσει αυτό.
1: Εντάξει, 29 λεπτά είναι, αλλά θα πάρει 29 λεπτά σαν σένα να φτάσει μέχρι τον πέμπτο.
0: Λοιπόν, ωραία, αυτό που θα του έλεγα θα ήταν ένα... Θα του έλεγα αρχικά έχει ελληνικό στίχο.
1: Ναι.
0: Μετά θα του έλεγα ότι έχει πολύ ηλεκτρονικό στοιχείο και κιθάρες και παλεύει εκεί πέρα ανάμεσα στο να ισορροπήσει αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τον πιο καινούριο Γιώργο που ασχολείται με μπλιμπλίκια, ας πούμε, και ηλεκτρονικό ήχο, και τον παλιό που οι καταβολές είναι indie και κιθαριστικές. Και θα του έλεγα ότι έχει και τραγούδι και ραπ.
1: Ναι, γιατί εγώ νομίζω ότι το ραπ είναι το κέντρο αυτού του δίσκου.
0: Έτσι πιστεύεις?
1: Ναι, ναι. Με ένα τρόπο, επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό η κατεύθυνση που δίνει στα κομμάτια, ναι, με τα φωνητικά.
0: Ναι, ίσως επειδή είναι έτσι, όχι και τόσο συνηθισμένο ραπ, κάπως μπορεί, ναι, μου το έχουν ξαναπεί. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Άλλοι κολλάνε στο τραγουδιστικό, άλλοι στο ραπ, άλλοι στο μουσικό. Δηλαδή, ο καθένας ξέρει, το μεταβολίζει με το δικό του τρόπο.
1: Προφανώς.
0: Οπότε, ναι, από μένα. Θεωρώ ότι στο κομμάτι, δηλαδή, της παραγωγής και όταν το φτιάχναμε, νομίζω ότι προσπάθησα. Ότι μου βγήκε ισορροπημένο αυτό. Δηλαδή ότι έχει εισάξει αμέρεια από το ένα στο άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχει να κάνει με το ποια είναι τα ακούσματα του καθένα και που θέλει περισσότερο, ας πούμε, να δώσει τη δική του έμφαση.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ ο χρόνος από την κυκλοφορία, ένα δίμηνο, δεν έχει γίνει καν η παρουσίαση του άλμπου, που η επίσημη παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή στο Ήλιον Πλας. Μας είπες και θα τις ξαναπούμε, ναι, και τις, ναι, λεπτομέρειες, ναι, στην πορεία. Αλλά πες μας έτσι μερικά σχόλια που έχεις λάβει μέχρι τώρα από γνωστούς, από άγνωστους στα social. Δηλαδή, πες μας ένα ωραίο, πες μας ένα άκυρο, πες μας ένα κακό.
0: Ένα πολύ αστείο πρόσφατο ήταν ότι το άκουσα ένας φίλος και μου λέει: μου θυμίζει Τουρνά.
1: Okay.
0: Παιδιά, έχω ακούσει τα πάντα γενικά, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω ακούσει σχεδόν κανένα από αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου όταν το έγραφα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Έχω ακούσει, άλλος θα μου πει, ξέρω εγώ, μου θυμίζει Στερεονόβα. Εντάξει, κάπως αυτό το καταλαβαίνω επειδή έχει κάποια spoken, μέρη και ηλεκτρονικό, αλλά νομίζω ότι, εντάξει, δεν είναι και τόσο κοντά. Σίγουρα έχει επιρροές, αλλά εντάξει, πολλοίς κόσμος μου έχει πει για κλασικό τώρα ελληνικό ροκ, επειδή έχει κάποιες τέτοιες αναφορές που επίσης το καταλαβαίνω κάπως. Το Τουρνά δεν το καταλαβαίνω. Μ' αρέσει ο Τουρνάς, αλλά κάπως πραγματικά δεν έχω ακούσει κιόλας ιδιαίτερα πέρα από τα πολύ γνωστά, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εντρυφήσει έτσι ώστε να περάσει, ας πούμε, στη μουσική μου.

0: Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία σχόλια έχω ακούσει για τις μπαλάντες του δίσκου. Και το βάζω, ας πούμε, και το τι να πω βάζω στις μπαλάντες. Παρόλο που έχει έτσι ένα ηλεκτρονικό. Όχι ένα ηλεκτρονικό, ένα ξεκάθαρο ηλεκτρονικό προσανατολισμό.
1: Θα το ακούσουμε μετά.
0: Για αυτά τα κομμάτια, ας πούμε, έχω πάρει πολύ, πολύ αγάπη από φίλους και ξέρω
1: στα σχόλια. Νοιάζουν τα σχόλια. Όχι τόσο των φίλων, εντάξει, φίλοι είναι φίλοι. Ενώ τα σχόλια των ανθρώπων που δεν τους ξέρεις και θα μπορούν να αφήσουν κάτι να πούν.
0: Δεν θα πω ότι δεν με νοιάζουν καθόλου, αλλά εντάξει, δεν μπαίνουν για κάτω από το δέρμα μου. Ένα τέλειο σχόλιο ήταν στο βίντεο κλιπ του Άλωστη, που είμαι λίγο ξέφρενος εγώ και μπαίνει και γράφει ένας εκεί στο YouTube, Άλωστη μάλλον. Δηλαδή λέει, εντάξει, και γέλασα, ας πούμε.
1: Θα ήταν ωραίο στα σχόλια στο YouTube, θα έλεγα ειδικά, αλλά και στα υπόλοιπα, να ξέρουμε και ακριβώς την ώρα που γράφουν αυτά τα σχόλια.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Γιατί δεν άλλο το λέει, νομίζω.
0: Ωραία.
2: Κάτι. Σου λέει πόσες ώρες πριν.
1: Ναι, σου λέει, και όταν περάσουν, σου λέει, είναι πριν από τρεις μέρες, πριν από ένα χρόνο, δύο μήνες. Είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι ένα σχόλιο έχει γραφτεί στις 5:26 το απόγευμα και άλλο στις 5:26 το πρωί.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Πάμε να ακούσουμε τον Κομίτη.
1: Κομίτης με. Κάτω μας, πασαρέτο.
0: Κομίτης ήταν το πρώτο σύγκλι του Μόνο. Fit Turbo Flow 3000. Και είναι το μπάνγκερ του δίσκου, το πιο ηλεκτρονικό κομμάτι.
1: Πάμε.

0: Τελευκό 87 και 7, 9 και 4 δείχνει το ρολόι, Τετάρτη 13 Μαΐου. Ακούτε Λατερνατίβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο και καλεσμένο τον Ούτε Καν. Ακούσαμε τον Κομίτη με Turbo Flow 3000, το single ας πούμε από το debut το άλμπουμ του Ούτε Καν μόνο. Κυκλοφόρησε πριν από ένα δίμηνο, παρουσιάζεται την Κυριακή στο Ήλιον Πλάς. Εσύ είσαι του Οδείου, του Κλασικού, είσαι Σούμπερτ, Μότσαρτ και τα λοιπά ή στην πορεία...
1: Ξεκίνησα, ναι. Ξεκίνησα από δύο κανονικά. Έχω σπουδάσει κλασική κιθάρα. Δηλαδή, ναι, Σούμπερτ, Μότσαρτ, πιο δύσκολα στην κλασική κιθάρα. Αλλά, ναι, Μπαχ αγαπημένος. Μετά ξεκίνησα, συνέχισα με πιο μοντέρνα πράγματα, ας πούμε, και πιο σύγχρονη κιθάρα.
0: Και δηλαδή το ταξίδι πώς είναι, ξεκινάς εκεί στα οδεία, μαθαίνεις, καταρτίζεσαι και αρχίζουν μετά τα συγκροτήματα, πώς πάει, περιέγραψε μας έτσι τη μουσική ζωή σου, τη μουσική πορεία σου.
1: Φαντάζομαι για τον καθένα είναι διαφορετική. Για μένα ήταν, μπήκα σε ένα οδείο, πήγα στην αρχή, ήθελα να μάθω τύμπανα, πήγα πίσω στους γονείς μου, τους λέω τύμπανα, μου λένε ξέχνατο. Περνάει ένας χρόνος και πήγα πίσω για κιθάρα, πιο εύκολο για το σπίτι. Οπότε αυτό γνώρισα το δάσκαλό μου, εκεί πέρα ξεκίνησα ας πούμε τα πρώτα μαθήματα και νομίζω ότι στο δίμηνο, τρίμηνο ήδη βρισκόμουν με φίλους και χάζω τζαμάρα με ας πούμε, και την πρώτη χρονιά το καλοκαίρι που πρέπει να ήμουν τρίτη γυμνασίου κάναμε και το πρώτο live και παίξαμε από Nirvana και Maiden και Metallica μέχρι Αλκίνο Ιωαννίδη.
2: Είναι πολύ δυνατό χαρτί επικοινωνίας νομίζω το να ξέρεις ένα μουσικό όργανο. Δηλαδή κάπως αμέσως βρίσκεις τα άλλους 3-4 που θα καταλήξει ένα συγκρότημα κάποια στιγμή σίγουρα, δηλαδή σε μια σχολική κατάσταση.
1: 100% ναι. Τρελό μέσο κοινωνικοποίησης.
0: Και δημοφιλίας στο... Όταν είσαι μαθητής.
1: Ναι, ναι, πολλά πράγματα μπορείς να κερδίσεις. Ας πούμε, να χάνεις ώρες παραπάνω από τους άλλους στις γιορτές επειδή πρέπει να παίξεις κάτι. Μπορεί να το εκμεταλλευτείς προς όφελός σου, ναι, σίγουρα.
0: Είχες έτσι ονόματα. Αν υπάρχουν ονόματα από μπάντες γυμνασιακές, λυκιακές που δεν υπάρχουν πια, πάντα έχουν ενδιαφέρον αυτά.
1: Ναι, λοιπόν, η πρώτη σχολική μπάντα που είχαμε ήταν η Απέθυμα.
0: Απέθυμα.
1: Ναι, το οποίο είναι είναι προφανώς αρχικά όλες και σημαίνει ατελείωτη πόρωση ενός θεότρελου ιστερικού μουσικού αυτοσχεδιασμού.
0: Ατελείωτη πόρωση ενός ιστερικού μουσικού αυτοσχεδιασμού. Ναι, ναι. Απέθυμα. All right.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Θέλω να βγάλουμε και εμείς το Λατερνάδι, να το κάνουμε αρκτικό λέξο.
2: Ναι, ναι.
1: Κάτι ωραίο θα βγει.
0: Κάτι θα βγει. Αλλά...
1: Είχαμε κι άλλη μία, πώς το λέγαμε, με ακούλπα. Okay. Ήταν γι' αυτό έτσι μια πρώτη μπάντα.
0: Παπανδρεϊκό λίγο αυτό.
1: Ναι, ήταν πιο... ναι. Μετά...
0: Παλιότερα, στις παλιότερες δεκαετίες, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό ακόμα, πάντα όλα αυτά τα συγκροτήματα της πρώτης νιώτης πέφτανε σε ένα σκόπελο που λεγόταν πανεπιστήμιο, στρατός και τα λοιπά, διαλύονταν και μετά μάλλον δεν ξαναφτιάχνονταν ποτέ. Συμβαίνει αυτό, σου συνέβη εσένα, πώς πήγες μετά, πώς αποφύτησες μουσικά?
1: Τα συγκεκριμένα τώρα που είπαμε ήταν τελείως σχολικά, δηλαδή ναι. δεν βγήκανε καν από ξέρω, τα προάβλια των σχολείων να φτάσουν σε... στρατόπεδα και σε φοιτητική φάση. Εμένα τα πρώτα χρόνια τώρα εκεί στα 18, 19, 20 νομίζω ότι έπαιζα πιο πολύ διασκευές, έτσι λίγο μεροκάματο, λίγο να βγαίνει κανένα νίκη, τέτοια φάση. Και μετά φτιάξαμε τους Βαλέτα, που ήταν η Βαλέτα Street Project, που ήταν η πρώτη δικιά μας μπάντα και βγάλαμε και άλμπουμ και το παίξαμε. Εκεί μας διέλυσε ο COVID. Ακριβώς πάνω στη φάση που είχαμε βγάλει το δίσκο, ας πούμε, το είχαμε κόψει και σε βινίλια και σε αυτά και το τουράραμε κάνα εξάμηνο. Έσκασε το 19 COVID και μας έκοψε λίγο τα πόδια. Τα φτερά, μάλλον.
0: Τα φτερά.
2: Ναι. Πολύ YouTube τότε.
1: Έπαιζε φουλ, ναι, εννοείται, ναι, ναι. Ακόμα ο κόσμος δεν ήξερε τι σημαίνει Spotify. Δηλαδή υπήρχε, αλλά το ξέραμε κάπως όσοι ήμασταν του industry, δηλαδή οι υπόλοιποι.
0: Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο Athens Music Week και εκεί στα διάφορα πράγματα που συζητούσαμε. Κάπως άκουσα σε 2-3 διαφορετικά πάνελ διαφορετικές παραλλαγές, μιας και είπες COVID, ότι υπήρχε την προηγούμενη δεκαετία 2010-20, ότι υπήρχε, ας πούμε, έτσι μια άνθηση του σκληρού ήχου, υπήρξε μια άνθηση του στόνερ, ας πούμε, κτλ. Ως αντίδραση στην κρίση και στα δύσκολα εκείνα χρόνια, έντονα χρόνια, από δύσκολα χρόνια κτλ. Και μετά, μόλις έρχεται ο COVID, ο εγκλεισμός, μια διαφορετικού τύπου δυσκολία, αρχίζει λίγο η βελόνα και πάει λίγο πιο. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερο φωτεινά πράγματα, περισσότερο pop πράγματα κτλ. Εσύ είσαι μέσα σε αυτό. Τα έχεις ζήσει αυτά τα χρόνια, το επιβεβαιώνεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι η διαφορά τώρα ανάμεσα στην προηγούμενη δεκαετία, 10-20, που όντως παίξαν μπάντες πολύ σοβαρές, ας πούμε, στην Ελλάδα, με πιο σκληρό ήχο. Η διαφορά με τώρα είναι ότι. Μάλλον έχει απορριφθεί λιγάκι και η ανάγκη να μεταφερθεί κάτι με σκληρό τρόπο, δηλαδή κάπως και αυτό το έχει αποβάλει η κοινωνία αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων όχι η κοινωνία, αλλά αυτοί που θέλουν να πούνε πράγματα μέσα από τη μουσική τους. Επειδή αυτή τη στιγμή κοινωνικά είμαστε σε μια φάση που υπάρχει πολύ βία, συζητιέται πάρα πολύ η σκληρή γυναικοκτονία, και βλέπεις τέτοια πράγματα, τι συμβαίνει, ας πούμε, με.
0: Ότι κάπως οι μουσικοί δεν θέλουν να έρθουν να προσθέσουν σε αυτό, λες.
1: Ναι, δηλαδή θέλουν να αποβάλουν λίγο τη σκληράδα, νομίζω, και να φέρουν μια γλυκύτητα, έτσι, κάτι πιο προσιτό, κάτι λίγο πιο.
0: Εσύ όταν γράφεις είτε τη μουσική είτε τους στίχους αυτά, πώς αυτό το γύρω γύρω πώς επηρεάζει?
1: Σίγουρα σε επηρεάζει, σκέφτεσαι, νομίζω, στο στίχο πιο πολύ. Δηλαδή μπορεί εκεί που
0: έχεις. Ενώ σε επηρεάζει συνειδητά ή είναι απλά περνάει?
1: Συνειδητά.
0: Θέλω να γράψω γι' αυτό.
1: Ναι. Μπορεί να έχω καθίσει να γράψω για κάτι συγκεκριμένο που διάβασα πριν από μισή ώρα, ας πούμε, και.
0: Ένα άρθρο, με σοκαρά, ας πούμε, κάτι.
1: Ναι. Μπορεί μετά να έχει περάσει πιο υποσυνείδητα και εκεί που γράφεις κάτι άλλο να έρθει και αυτό να βάλει, ας πούμε, μια.
0: Τα βασικά θέματα στιγουργικά του μόνο, ποια θα λέγεις ότι είναι?
1: Έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Με το δικό του τρόπο, ας πούμε, όπως ο Κομίτης που ακούσαμε πριν έχει αυτή το ερώτημα, ας πούμε, κάπως της ασημαντότητας, γιατί είμαστε μια μπάλα στο διάστημα, ας πούμε, που μπορεί να έρθει μια άλλη μπάλα να μας διαλύσει ανά πάσα στιγμή. Θυμάμαι αυτό, ας πούμε, έβλεπα την ταινία του Don't Look Up με τον Ντικάπριο που.
2: Επίσης ο Κομίτης.
1: Ναι, προσπαθούσαν όλοι, ας πούμε, να ρίξουν πυρηνικά στον Κομίτη να σώσουν τη γη, ας πούμε. Και, ναι. Και οι άλλοι απλά προσπαθούσαν να φάνε ένα τελευταίο γεύμα με την οικογένειά τους. Μετά έχει και το «Είναι αργά», ας πούμε, κοινωνικό στίχο. Εκεί πέρα, ας πούμε, είναι επηρεασμένο από. Σκεφτόμουν γυναικοκτονίες και με όλα αυτά.
3: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
8: Γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Το Κυριακάτικο Μπραντς αλλιώς. Vinyl DJ Sets από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι στο More Feelings στο Κουκάκι με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Ο Σπύρος Παγιατάκης και η guest DJ Βιργινία Τζιώτη μιξάρουν και γκρουβάρουν με τα βινήλια τους σε ένα daytime party με Κροντίνο στο χέρι. Vinyl DJ Sets στα Rave Bakeries της Αθήνας από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
11: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών. Μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Εχθές τον ύπνο μου με επισκέφτηκε ο Λάο Τσε. Είχα πολλά χρόνια να τον ονειρευτώ και μου είπε εύθαρσος, Χανόι τερένο. Η πολλή οικειότητα οδηγεί στην περιφρόνηση.
16: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
17: Η καλή είδηση της ημέρας.
18: Η εξάχρονη Σάφη Σάτφορντ, που γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, κατάφερε να δει ξανά χάρη σε μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία, δίνοντας νέα ελπίδα σε πολλές οικογένειες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
19: Discover great music.

0: Λευκό 87-7, 9:35. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο και καλεσμένο τον ούτε καν. Ακούσαμε το Τι να πω, επίσης από το debut του άλμπουμ, το μόνο. Κυκλοφόρησε στα μέσα Μαρτίου από την Leap και παρουσιάζεται την Κυριακή
1: στο Ήλιον Plus.
0: Στο Ήλιον Plus. Έλα να πούμε αυτό που συζητούσαμε off-air. Συζητούσαμε off-air ότι ορισμένα γυρίσματα σε κάποια κομμάτια, εμένα τουλάχιστον, μου μοιάζουν όχι με τουρνά, αλλά με τους δίσκους από τα ξύλινα σπαθιά εκεί στην δεκαετία του 90. Αλλά εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, εγώ το τι να πω όταν το γράφα το Idiotech, σκεφτόμουν.
0: Ψηλά ο πήγης.
1: Ψηλά, ναι.
2: Πολύ, πάρα πολύ, ναι, σίγουρα. Αυτό το beat είχα στο μυαλό μου πάντως. Και από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή άνοιξα ένα drama scene, ας πούμε, και προσπαθούσα να φτιάξω ένα beat που να μην είναι τελείως κόπια, αλλά να έχει αναφορά σε αυτό.
0: Να το θυμίζεις. Εντάξει, είσαι και ειλικρινής.
1: Πρώτα έρχεται ο στίχος ή η μελωδία?
2: Εξαρτάται. Νομίζω ότι στα πιο έτσι, songwriting τυπικά κομμάτια, όπως είναι η Κουκίδα που είναι μια μπαλάντα, ας πούμε, πρώτα θα έρθει ο στίχος, τουλάχιστον στο δικό μου workflow. Στα πιο βασισμένα στο beat, πρώτα έρχεται η μουσική και μετά εκεί ανάλογα που θα σε πάει θα αρχίσεις να χωράς κάποιους στίχους.
0: Υπήρχε δεύτερη σκέψη σχετικά με το αν ο στίχος θα είναι ελληνικός?
2: Όχι, το έχουμε δοκιμάσει αυτό.
0: Και σκίσαμε τα πάλσο.
2: Και τότε που έβγαλα τον αγγλόφωνο δίσκο, τότε είχα δεύτερες σκέψεις, μήπως και τότε έπρεπε να είναι ελληνικός.
0: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος, τώρα για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό, ας πούμε. Δεν είναι όπως παλιά με τον αγγλικό στίχο, που ήταν λίγο ταμπού στην Ελλάδα, ας πούμε. Αν και το έχουν κάνει πάρα πολύ και πολύ καλά, αλλά γενικά εντάξει, δεν ήταν και το διαβατήριο, ας πούμε, που θα σου ανοίξει τις πόρτες για τα live και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό πιστεύεις ότι ήταν όταν λες ταμπού, μάλλον τι εννοείς?
2: Λίγο ξέρεις, το πως εμείς οι Έλληνες προφέρουμε τα αγγλικά, που για μένα δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρεις, ζούμε αυτή τη στιγμή το 2026 που έχεις ακούσει ό,τι να είναι αγγλικά από παντού. Δηλαδή,
0: αλήθεια,
2: τι σημασία έχει. Και γι' αυτό κιόλας και από πάντα μπάντες όπως, ξέρω εγώ, οι Vodka Juniors που τα λέγανε με το δικό τους τρόπο. Δηλαδή, άμα είναι ειλικρινές, νομίζω περνάει, ναι, αυτό, ναι. Θέλω να πω.
0: Κανένας δεν θα σου βάλει βαθμό στο τέλος ημέρας για την προφορά σου.
2: Νομίζω.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια που, ας πούμε, συναντάμε ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική στην Ελλάδα, είχαμε την πρώτη δεκαετία που ρωτάγαμε από το 7 και μετά γιατί αγγλικά, γιατί γράφεται στα αγγλικά κτλ. Και παίρναμε τις ανάλογες απαντήσεις, μπορούμε να τις στασικαιολογήσουμε όλες αυτές. Και τώρα είναι γιατί γράφεται στα ελληνικά, επειδή ρωτήσαμε τόσο πολύ γιατί γράφεται στα αγγλικά. Τώρα έχουμε φτάσει να ρωτάμε, εντάξει, κάνει αυτονόητο ότι να γράφει την γλώσσα στους στίχους, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι βγαίνει πολύ πιο αβίαστα αυτό που θες να πεις όταν είναι στη μητρική σου γλώσσα.
1: Υπήρχε πάντως τότε η αντίληψη ότι και καλά η μουσική είναι ξένη, τώρα το λέω πολύ σχηματικά, οπότε πιο πολύ κολλάει να γράψουμε στα αγγλικά σε μια ξένη μουσική.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Για να φύγουμε και προς τα έξω στην ουσία.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή νομίζω ότι το breakthrough που ήρθε στον ελληνικό ήχο είναι ότι όταν καταφέραμε να χωρέσουμε αυτό που στο μυαλό μας είχαμε σαν ξένο, να το φέρουμε μέσα σε μια ελληνική παραγωγή. Και εκεί νομίζω ότι άλλαξε λίγο το παιχνίδι. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Πάντως πάντα στο τέλος της ημέρας αυτοί που έκαναν μεγάλη επιτυχία ήταν αυτοί που έγραφαν στα ελληνικά. Ναι. Δηλαδή ακόμα και σε προηγούμενες δεκαετίες που το ταμπού ήταν πιο ισχυρό, τα σπαθιά έκαναν επιτυχία. Ναι, οι τρύπες, ναι, έκαναν crossover.
2: Αποφάσισαν τελικά η Metallica ποια είναι η καλύτερη μπάντα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, για τους Rolling Stones είναι τα σπαθιά που τους είχαν ανοίξει τότε. Στο
2: ναι.
0: Για τους Metallica είναι.
2: Σωστά.
1: Και τους R.E.M. Pixlax.
0: Είναι τρύπες για τους R.E.M. Pixlax. Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάντα ο ελληνικός στίχος στο τέλος σήμερα σε κάνει το crossover. Και προφανώς το έχετε και στο μυαλό σας, ότι σε πολλά περισσότερα αυτιά θα φτάσω γράφοντας στη γλώσσα μας, όχι?
2: Ναι, μάλλον. Αν σκέφτεσαι ότι θέλεις να παίζεις στην Ελλάδα.
1: Έχει ανοίξει και το κοινό λίγο. Γιατί παλιά ξέρετε, όλοι υπήρχαν και αυτό, ξέρετε, όλο αυτό το indie, το ελληνικό, αγγλόφωνο, όλα αυτά. Ότι ξέρετε ότι ωραία και καλά, μπράβο, ωραία, πολύ ωραία μουσική. Αλλά όλο αυτό που κάνω, αφορά 300 άτομα. Τώρα στο λέω σχηματικά πάλι και αυτό. Αλλά βλέπουμε πλέον ότι γίνονται πλέον live από δεκάδες ελληνικές μπάντες που σχεδόν, ας πούμε, κάνουν και 1.000 και 2.000 εισιτήρια σε μεγάλους χώρους και είναι πλέον πολύ, και κάθε εβδομάδα, ας πούμε, έχουμε και τις μπάντες να παίζουν.
2: Ναι, υπάρχει πολύ μουσική. Θα πω ότι μετά τον COVID, δεν ξέρω πώς το βιώσατε εσείς, τα συναυλιακά δρόμενα πήρανε φωτιά. Δηλαδή ο κόσμος διψούσε πάρα πολύ. Εκεί ανεβήκανε και τα φεστιβάλ πάρα πολύ και επιτέλους φέρανε και έτσι πιο μεγάλες παραγωγές. Και τα μικρά live, ξέρεις, ανεβήκανε και αυτά μαζί. Δηλαδή παρασύρθηκε όλο το
0: σύστημα.
2: Το σύστημα προς cool, τα πάνω.
1: Ότι είναι κάπως cool να πηγαίνω σε live.
2: Νομίζω cool. Πάντα ήταν cool να πηγαίνεις σε live. Ναι. Μπορεί παλιά να ήταν πιο cool. αλλά ναι, κάπως το ξεπέρασε ο κόσμος, ας πούμε, αυτό το να σκέφτεται λίγο, να σκέφτεται πολύ μάλλον το να πάει σε ένα live μικρό, μια καθημερινή. Οπότε τα live που είχαν, ξέρω εγώ, 50-60 άτομα πλέον μπορεί εύκολα να έχουν 200-300 και αντίστοιχα.
1: Πάμε να ακούσουμε το Μασίνια.
2: Να με. Μ' αρέσουν.

0: Ελευκό 87.7. Ακούτε Λατενάτιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο και την Αντάφιλη Παρασκευοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ούτε καν εδώ μαζί μας. Αυτό ήταν το Μασίνια. Μασίνια.
2: Μασίνια, ναι.
0: Δραμασίνια.
2: Δραμασίνια, synthesizers.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Κυριακή, Ήλιον Πλας. Εκεί παρουσιάζεται το άλμπουμ μόνο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες στην ΛΥΠ. Και από εκεί είναι τα κομμάτια που ακούμε και συζητάμε με τον Γιώργο. Εσύ έχεις και πρωινή δουλειά και άλλα πράγματα κτλ. Ή η μουσική είναι το...
2: Έχω όχι αμυγός πρωινή δουλειά, έχω μαθητές, διδάσκω και πηγαίνω δεξιά-αριστερά στην Αθήνα.
0: Τι διδάσκεις?
2: Κιθάρα.
0: Κιθάρα. Ναι. Α, μουσική, άρα μουσική, είσαι. Ναι, είσαι μόνο μέσα μουσική. Μόνο. Και DJ.
2: Και DJ, ναι, πολύ. Παίζω σε μαγαζιά σε εβδομαδιαία βάση.
0: Το DJ πώς το βοηθάει ή πώς δεν το βοηθάει το κομμάτι της σύνθεσης?
2: Τη σύνθεση. Βοηθάει σίγουρα το ότι ακούς ακόμα περισσότερη μουσική. Οπότε όσο πιο πολύ ώρα είσαι μέσα στη μουσική, τόσο πιο πολλά πράγματα έτσι σκέφτεται το μυαλό σου γύρω από αυτό. Ίσως βέβαια η ακρόαση στο σπίτι να είναι πιο ποιοτική, ας πούμε, από την ακρόαση σε ένα DJ ηλική. Αλλά ευτυχώς θα πω ότι πλέον έχω επιλέξει κάπου στα μαγαζιά που παίζω και...
0: Πιάνεις και λίγο καλύτερα το κριτήριο του κόσμου, έχοντας έτσι πολλά χιλιόμετρα ως DJ, ας πούμε. Δηλαδή για να έχεις hooks στα πράγματα που μεταγράφεις.
2: Σίγουρα, μπορείς να κάνεις φημομέτρηση. Εννοείται.
0: Δοκιμάζεις κομμάτια σου που δεν έχουν κυκλοφορήσει?
2: Ναι, αμέ. Ναι, ναι, το
3: καλό
2: κάνω.
3: Αυτό. Έχεις απ' να βλέπεις και τις φάτσες.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και
2: δεν
3: ξέρουν και
2: βλέπεις
3: τι, ναι.
2: Τα κεφάλια βασικά. Κουνηθήκαν κεφάλια. Ναι. Οπ. Κάτι έχουμε εδώ.
0: Είχες ζήτημα, ας πούμε, να εξηγήσεις στον περίγυρό σου, στην οικογένειά σου, στους φίλους σου, στο περιβάλλον σου, ρε παιδί μου, ότι εγώ αυτό θα κάνω στη ζωή μου? Ή σου λέγανε, εντάξει, θα πιάσει καμία δουλειά τώρα, τι θα γίνει?
2: Όχι ακριβώς έτσι, αλλά...
0: Δεν το παγώ λίγο σε μια
2: ναι, όχι, κατάλαβα πολύ πώς το πες. Όντως, έχει παίξει πολύ αυτό. Εμένα, οι γονείς μου, ας πούμε, ήταν πιο δεκτικοί. Εντάξει, καθόλου δεν τους άρεσε όταν αυτό έγινε, θα παρατήσω την ΑΣΟΕ, ας πούμε, για να το κάνω αυτό. Εκεί είχαμε λίγο... ένα μπιφ, ας πούμε.
0: Οκ.
2: Αλλά νομίζω ότι πήρα πολύ στήριξη στην απόφασή μου να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το έκανα και εγώ με έναν τρόπο που δεν άφησα τα πάντα στην άκρη εκτός από τη σχολή. Για να προσανατολιστώ σε αυτό, έβαλα, ξέρεις, κάποιους ρεαλιστικούς στόχους και βήμα-βήμα, ξέρεις, έγινε αυτό το πράγμα η δουλειά μου, άρχισα να βιοπορίζω από αυτό, να με βοηθάει να συντηρήσω το σπίτι μου, ξέρω, το σκυλό μου.
0: Ναι. Άρα συνδυάζοντας διάφορα πράγματα όπως αυτά που συζητάμε, μπορεί κάποιος, και σε συνδυασμό και με αυτή την άνθηση μικρή-μεγάλη που λέγαμε πιο πριν, μπορεί κάποιος να το παλέψει, να ζήσει?
2: Ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι ψέματα ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να ζήσεις από τη μουσική.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα πια.
2: Ναι, φαντάζομαι. Και το γεγονός ότι ουσιαστικά το λέμε μία δουλειά, είμαι μουσικός, αλλά όπως είπαμε είναι 3-4, ας πούμε. Δηλαδή σε
3: δάσκαλος, DJ. Ναι, κάποιος
2: σιωτάς. Πολλές ιδιότητες, ναι. Δηλαδή εγώ είμαι session μουσικός, είμαι DJ, είμαι δάσκαλος, έχω και το δικό μου project, ας πούμε.
0: Το solo.
2: Ναι, οπότε...
0: Και έχεις και τους noodles.
2: Ναι, αμέ.
0: Πες μας και μια κουβέντα για τους noodles, να κλείσουμε με αυτό.
2: Noodles είναι το σχήμα που φτιάξαμε πριν από ένα χρόνο περίπου και λίγο παραπάνω, δηλαδή είχαν ξεκινήσει πρώτα τα παιδιά, ο Θανάσης με τον Νίκο και τον Χρήστο. Και βγάλαμε το πρώτο δίσκο, το δίσκο Dystopia, πριν από ακριβώς ένα χρόνο, νομίζω πέρυσι στο Μάιο βγήκε. Και έχουμε παίξει πάρα πολλά live φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το πώς πάει και έχουμε μπει στούντιο για δεύτερο.
0: Μάλιστα. Οκ. Οπότε είναι και αυτό έτσι ένα ένα 50-50, ας πούμε, στο πώς μοιράζεις και τον χρόνο σου.
2: Ναι, ναι, εννοείται. Αναγκαστικά.
0: Ως μουσικός πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ανακεφαλαιώνουμε. Μόνο το βρίσκεται όπου βρίσκεται τη μουσική σας. Ας πούμε, μπορείτε να μπείτε στο Bandcamp του Tecan και να το κατεβάσετε από εκεί. Θα έχουμε και. Μακάρι να έχουμε και βινίλιο και φυσικό προϊόν.
2: Ελπίζω κάποια στιγμή σύντομα, ναι.
0: Να γίνει και αυτό, για να μπορούμε να το έχουμε και στη δισκοθήκη μας. Το live είναι η παρουσίαση του μόνο από τον ούτε καν είναι την Κυριακή. Ήλιον Πλας.
2: Κυριακή Ήλιον Πλας, ναι. Μετά τις 8.30 θα ξεκινήσουμε.
0: Με
2: warm-up στην αρχή και...
0: Και όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχοντες.
2: Πάνε όλοι οι guests που ήταν στο δίσκο, θα είναι εκεί.
0: Πολλοί κόσμος πάνω στην σκηνή. Πριν σας αφήσουμε και σας παραδώσουμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, θα κλείσουμε με το Είναι Αργά, αλλά πες μας έτσι δύο λόγια έτσι πολύ σύντομα για αυτό το acoustic version.
2: Πριν από 20-25 μέρες είχα έρθει στην εκπομπή της Εύα Θεοτοκάτου και κάναμε ένα acoustic session και παίξαμε τρία κομμάτια εδώ σε αυτό το στούντιο. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον το να προσπαθήσω να φανταστώ ένα δίσκο που μόλις κατάφερα να το φανταστώ στην κανονική του μορφή, να προσπαθήσω να το φανταστώ και σε μια δεύτερη ακουστική. Και στην αρχή έτσι σκεφτόμουν άραγε πώς θα βγει και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα και μου έδωσε και έτσι μια όθηση στο να... Σκεφτώ να κλείσω το χειμώνα και κάποια πιο compact live, έτσι, acoustic.
0: Okay.
2: Μ' άρεσε το staff ακουστικό.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε από εκεί, το Είναι Αργά, για να μην το περιγράφουμε μόνο, αλλά να ακούσουμε και περί τίνος πρόκειται. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, παιδιά. Τα λέμε την Κυριακή.
0: Όλα τα καλά, τα λέμε την Κυριακή. Να πάνε τα πράγματα ακριβώς όπως τα θέλεις και θα τα πούμε και στα live και στα φεστιβάλ του καλοκαιριού κτλ. Ρέος Χαραλαμπίδης, ακολουθεί, μείνετε εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7. Alternative αύριο και πάλι στις 7 το πρωί. Είναι Αργά από το Ελευκό Studio Acoustic Version του Tecan. Γεια σας.

0: No.
1: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
4: City FM 92.
5: Η παραγωγή και ο σειρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: casarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Αυτή η άνοιξη

0: μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
1: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Πολύ ωραίο cover από Man from Anagra με την Αφροδίτη Λιάντου στα φωνητικά, Johnny and Mary, για το κομμάτι του Robert Palmer, 11 λεπτάκια μετά τις 10. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα. Σήμερα που είναι Τετάρτη 13, παραλίγο δηλαδή θα είχαμε Τρίτη και 13. Όχι ότι δηλαδή θα έκανε και καμία διαφορά όλο αυτό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων δεν έχουμε. Είναι Τετάρτη και 13. Το 13 τώρα για κάποιους μπορεί να είναι και γούρικο. Δεν είναι, μπορεί να είναι πάντα, ας πούμε, γρουσούζικο. Ο καιρός είναι μία από τα ίδια, έτσι ακριβώς όπως είχαμε χτες. Ο αέρας μερικές φορές, ας πούμε, είναι ιδιαίτερα δυνατός. Χτες, ας πούμε, το από το μεσημέρι και μετά μας πήρε και μας σήκωσε σε κάποιες στιγμές. Οι ρηπές ήταν

πολύ δυνατές. Το ίδιο από ό,τι φαίνεται θα γίνει και σήμερα, σε μικρότερο όμως μέγεθος, τουλάχιστον έτσι είναι η πρόβλεψη, και ειδικά από το απόγευμα και μετά. Η δυτική άνεμη δηλαδή θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμη και τους 27-28 βαθμούς. Υποσκιάνει τώρα αυτά, έτσι, γιατί στον ήλιο το θερμόμετρο ξεπερνάει τους 30 βαθμούς. Τώρα αύριο υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές, ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Το θερμόμετρο θα είναι γύρω στους 25 με 26 και μετά Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το θερμόμετρο θα είναι σταθερά πάνω από τους 26-27 βαθμούς, μπορεί ας πούμε να φτάσει και τους 30 την Κυριακή. Γενικότερα θα είναι ζεστές όλες οι μέρες, άλλωστε μας έχει προειδιάσει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία γι' αυτό. Έχουμε κατά τόπους ας πούμε και διάφορα με σκόνη αφρικανική, έχουμε και αυτούς τους ανέμους που είναι δυνατοί. Αυτό θα είναι το μείγμα όλων των επόμενων ημερών. Εν τω μεταξύ είναι και η εποχή τώρα με τις αλλεργίες, τις ανοιξιάτικες και αν έχετε και κανένα μπούκωμα, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν θα κυλήσουν οι μέρες οι επόμενες. 13 λεπτάκια μετά τις 10. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους.

υπέροχη Lana Del Rey συνεργάζεται με τον συνθέτη που έχει γράψει τη μουσική για ταινίες του James Bond, από το Casino Royale μέχρι το Tomorrow Never Dies, τον David Arnold. Και το αποτέλεσμα είναι τέλειος 007, αφού υπάρχει στο καινούριο video game που θα λέγεται ακριβώς έτσι, First Light, και μάλιστα θα κυκλοφορήσει τώρα αυτό το μήνα, 27 Μαΐου, και θα μπορούν να παίξουν το καινούριο game του James Bond σε Xbox, PlayStation, PC κτλ. Για τους φίλους των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η Γλυκερία γιορτάζει σήμερα, άρα και η γνωστή τραγουδίστρια. Σήμερα που για να είστε εδώ μαζί μας θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM για να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο, μπαίνετε αρχικά από τον υπολογιστή σας στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ, υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε μέσα από τα social αλλά και στο Messenger, το Viber και το WhatsApp, και φυσικά η ηλεκτρονική μας διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Δείγμα σύγχρονης μουσικής φωνής με ορχήστρα ήταν πριν το κομμάτι της Lana Del Rey. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και σε αυτό το κομμάτι της Ray Click Clack Symphony, και μάλιστα τρομερή συνεργασία με τον Hans Zimmer.

της Αλίσιακής, το Falling. Το είπαν μοναδικά και οι δύο σε ένα εκπληκτικό ντουέτο. Πρέπει να δείτε το βίντεο σε εμφάνιση στο American Idol, το show της Αμερικάνικης τηλεόρασης, και θα καταλάβετε εκεί για το τι φωνάρες έχουν και οι δύο καλλιτέχνηδες, και η Αλυσιακής και η Ray, σε ένα μοναδικό ντουέτο. 26 λεπτάκια μετά τις 10 είμαστε εδώ στον CTFM στους 92. Σήμερα είναι μέρα απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΗ. Παραλύει το δημόσιο, ειδικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, αλλά και τα σχολεία γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση, επίσης τα νοσοκομεία. Κραυγή αγωνίας λοιπόν για την οικονομική τους επιβίωση και σαφή μηνύματα κατά των κυβερνητικών πολιτικών πρόκειται να στείλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ. 24ωρη πανελλαδική απεργία με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων. Στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση θα γίνει σε λίγη ώρα, τώρα δηλαδή στις 10.30, στην πλατεία Κλαθμόνος. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά εδώ την πόλη μας, στην πανελλαδική αυτή απεργία συμμετέχει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου και καλεί σε συγκέντρωση μπροστά από τα επίγοντα στις 11.30, εργαζόμενοι που διεκδικούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, επέκταση ανθυγιεινού επιδόματος και ένταξη στα βαρύ ανθυγιεινά, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17, κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημόσιους υπαλλήλους, όχι στη συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας ζητούν μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων και μόνιμες προσλήψεις κατά της υποστελέχωσης. Και είναι γνωστά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο της πόλης μας, που δεν έχει ούτε γιατρούς ούτε νοσηλευτικό προσωπικό. Μάλιστα σημειώνεται σε ανακοίνωση που έχουν βγάλει ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και κυρίως όλοι στην επαρχία μας, που προσπαθεί να γιατρευτεί είτε στα νοσοκομεία Θήβας, Λιβαδιάς, είτε στο κέντρο υγείας και τα περιφερειακά ιατρία, χειροτερεύει ραγδαία και είναι τραγική καθημερινά. Αυτά για την απεργιακή κινητοποίηση σήμερα της ΑΔΕΔΗ, αλλά και τη συμμετοχή των εργαζομένων, όπως είπαμε, στο νοσοκομείο της πόλης μας. Θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό break. Θα σας θυμίσω ότι γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις στον Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Λατέραντι φυσικά, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτου. Μασάπ με δύο υπέροχες κυρίες, από την θρυλική Νίνα Σιμών μέχρι την Λορίν Χιλ. I'm feeling good. Break και επιστρέφουμε. It's a new dawn, it's a new day.

0: I studied piano, classical piano, with this teacher. It was all very disciplined classical music. Bach, Beethoven, Debussy, Brahms, you name it. Then Mrs. Mazinovich got a fund together, Eunice Wayman Fund, and I gave lots of recitals, and they would take up collection to further my education after I had
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Extreme Ways, ο Μόμπι. Περιμένοντας να τον δούμε και live 1η Ιουλίου στο Release Athens. 10 και 43, Τετάρτη 13 του Μάη, με ζέστη και σήμερα, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cityfm92.gr. Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και μία ακόμη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά την πτώση από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη νωρίς το μεσημέρι χτες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ έπειτα από αυτό το απενονοημένο διάβημα που έκανε μαζί με την φίλη της. Από εκείνη την ώρα που διαβάσαμε και ακούσαμε αυτή την είδηση, όλοι είμαστε παγωμένοι, σοκαρισμένοι. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα πάντα υπάρχει αυτό το σοκ όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα. Και ποτέ δεν μπορούμε, όχι εμείς απλά προσωπικά, αλλά και γενικότερα σαν κράτος, ας το πούμε, σαν κρατική υπόσταση, να προβλέψουμε τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή που στην Ελλάδα κυριαρχεί η βία, από τη στιγμή που τα παιδιά βιώνουν την ακραία συνθήκη ενός άκρατου ανταγωνισμού για την αποδοχή από μικρή ηλικία σε μια εποχή που η τεχνολογία καθορίζει τα πρότυπα και τις εξελίξεις. Από τη στιγμή που υπάρχει φτώχεια σε όλα τα πράγματα. Από τη στιγμή που υπάρχει πίεση και ζουν σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον μέσα στην οικογένεια, πολλές φορές βίαιο. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε τέτοιες καταστάσεις δυστυχώς και το ζήτημα είναι αυτό, ότι δηλαδή απλά τα λέμε ένα σωρό αναλύσεις πάλι, ένα σωρό σχόλια, χαμός, τα λέμε, θα τα ξεχάσουμε σε μερικές ημέρες και άντε πάλι ξανά μανά. Αυτός ο κόσμος τελικά αδιαμφισβήτητα απέτυχε και τα παιδιά δεν έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους σαν ευχή, αλλά σαν βάρος, και υπεύθυνοι γι' αυτό είμαστε όλοι μας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Ας ξεκινήσει να αλλάζει όμως από αυτούς που είναι πολύ ψηλά και κρατούν τις τύχες των παιδιών και του μέλλοντος και όλων μας στα χέρια τους. Και το πιο σωστό που είδαμε τις τελευταίες ώρες, η δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού: μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.

Naked Portugal The Men Glide. Στο μέτωπο του πολέμου δεν έχει αλλάξει και τίποτα, δηλαδή είναι αυτά τα γνωστά που τα συζητάμε κάθε μέρα, που δεν βγάζει άκρη κανένας, εδώ δεν βγάζουν οι ίδιοι. Τώρα διαβάζουμε σήμερα ότι το Ισραήλ ανισχύει, λέει, ότι ο Τραμπ θα κλείσει μια κακή συμφωνία με το Ιράν, αφήνοντας ανεκπλήρωτους τους πολεμικούς στόχους. Το Ισραήλ που έχει σύρει κατά πολλούς, ακόμη και τους ίδιους τους ρεπουμπλικανούς και υποστηρικτές του Τραμπ στον πόλεμο αυτό εναντίον του Ιράν. Όλη η φάση γίνεται ξανά για τα στενά του Ορμούζ, οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές, τα έχουμε πει τόσες φορές, χαμός γίνεται με τα οικονομικά σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ασφυκτική πίεση να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία, γιατί ο πληθωρισμός εκεί έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις. Τώρα για την Ελλάδα τι να πούμε, τα λέμε κάθε μέρα και τα ζούμε κάθε μέρα. Έχουμε και το άλλο θέμα με τον ντρόν που προκάλεσε έτσι πολύ περιεχόμενο και πολύ συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Την προέλευση του ντρόν που βρέθηκε φορτωμένο εκρηκτικά επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας. Το ενδεχόμενο επιπτώσεων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας αλλά και στον τουρισμό ανησυχεί την κυβέρνηση που στέλνει σαφή μηνύματα, λέει, στο Κίεβο. Μάλιστα, τώρα τα στέλνει τα μηνύματα. Ο εναγκαλισμός με τους κυρίους αυτούς και τα όπλα που τους στείλαμε και στην ουσία έχουμε εμπλακεί σε εμπόλεμες καταστάσεις, ούτε καν πέρασε από το μυαλό τους ότι θα μπορούσαν να συμβαίνουν κάποια τέτοια πράγματα. Όχι, δεν πέρασαν από το μυαλό τους. Τώρα ας πούμε το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι το έχουν καταλάβει ή απλά είναι πάλι μια επικοινωνιακού τύπου διαχείριση όλο αυτό? Μάλλον το δεύτερο.

χωρίς ντροπή. No shame, Ειρήνη Σκυλακάκη. Και λίγο πριν, Polo & Pan, Petit Etoile. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον CTFM στους 92. Τετάρτη σήμερα, στα μισά της εβδομάδας. Τι θα φάτε? Ποιος μας και σας λύνει τα χέρια? Η Κινσέ Πέρκινα, φυσικά, και τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της που ετοιμάζονται με αγνά υλικά στην Δελφών 53. Το τηλέφωνο είναι το 87035, υπάρχει delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού της Τετάρτης λοιπόν έχει φασολάδα, κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, κρυθαρότο με γαρίδες, κεφτεδάκια με σάλτσα, σπανακόριζο και σπανακοτυρόπιτα μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά και σαλάτες. Άλλη μία μέρα με υπέροχο μενού στα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Πέρκινα, Δελφών 53 87 035. Ολοκένουργιο, New Guinea. Το κομμάτι λέγεται People of the Moon. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι

Κύπρος ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. My bed is the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the better, the east in the better, the east.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure.

0: Έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: CDFM 92.
2: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

τεράστιος καλλιτέχνης. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950. Μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Σπουδαία καριέρα. Στέβλατ Χάρταγουέι Τζάτκινς, όπως είναι το πραγματικό όνομα τεπώνυμο του Στίβι Wonder. Γεννήθηκε στο Μίτσιγκαν. Ο Wonder γεννήθηκε τυφλός, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία και υπέγραψε μάλιστα το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία στην ηλικία μόλις των 11 ετών. Θεωρείται από τις διακεκριμένες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής. Έχει πάνω από 30 τραγούδια επιτυχίες και έχει κερδίσει συνολικά 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα σόλο καλλιτέχνης. Το 1983 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame και το 89 στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 2009 τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με τον τίτλο Messenger of Peace, ο αγγελιοφόρος της ειρήνης. Μεγάλες του επιτυχίες και το Superstition και το Higher Ground που μόλις ακούσαμε και ένα σωρό άλλα κομμάτια τα οποία τα έχουμε αγαπήσει εδώ και δεκαετίες. Πολύ σπουδαίος πραγματικά ο Stevie Wonder. Σήμερα έχει γενέθλια και ο ένα

Ένας από τους σπουδαίους τοπίους του Hollywood, από τους πιο σπουδαίους, ο Harvey Keitel, ο οποίος γεννήθηκε το 1939, πάρα πολλές σημαντικές ερμηνείες, από τους Κακόφημους Δρόμους του 1973 μέχρι τον Ταξιτζή του Σκορτσέζε, μέχρι τους Μονομάχους, μέχρι το Θέλμα και Λουίς, Reservoir Dogs φυσικά και Pulp Fiction με τον Quentin Tarantino, Μαθήματα Πιάνου και πάρα πολλά άλλα τα οποία έχει παίξει. Οι ερμηνείες του πραγματικά είναι θρυλικές και συγκαταλέγεται σε εκείνο το κλειστό κλαμπ των ηθοποιών που πραγματικά δίνουν μαθήματα ηθοποιίας κάθε φορά όταν εμφανίζονται σε μια ταινία. Τρομερός Harvey Keitel. Και σήμερα θυμόμαστε και τον σπουδαίο Έλληνα, τον Γεώργιο Παπανικολάου, τον Έλληνα γιατρό και ερευνητή που με παγκόσμια αναγνώριση, πάρα πολύ γνωστός για τη μέθοδο πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που φέρει το όνομά του, το περίφημο Test Pap, που έχει σώσει τη ζωή χιλιάδων και εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον κόσμο. Ο Γεώργιος Παπανικολάου που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883 στην Κύμη της Εύβοιας και από εκεί και πέρα έκανε τρομερά πράγματα στο χώρο της έρευνας, της καινοτομίας, της ιατρικής. Είμαστε εδώ κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, αυτό το 2 ώρα 10 με 12, το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Οι εκπομπές μας ηχογραφημένες μπορείτε να τις ακούτε on demand όποτε και να θέλετε, στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social και από όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Hayley Williams, Good Old Days. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλους ξανά.

Σε ένα παράλληλο κόσμο, η Ελλάδα δεν θα συμμετείχε σε αυτή την Eurovision όσο συμμετέχει αυτό το κράτος δολοφόνους. Συμμετείχε όμως και πέρασε στον τελικό ο Ακύλας. Και μάλιστα έγιναν όλοι το είδαμε, σε κάποια στιγμιότυπα που πέρασαν μπροστά από το timeline μας και ακούσαμε τα γιοχαΐσματα και τις αποδοκιμασίες όταν εμφανίστηκε το τραγούδι, ας πούμε, του Ισραήλ στην Eurovision. Αυτά τα ολίγα για το πανηγυράκι αυτό.

τραγούδα και μην κλαις. Σε ελεύθερη μετάφραση, Καντανό Γιώρες, The Liquid Habits. 20 λεπτάκια μετά τις 11, σήμερα όλοι, ειδικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι καρφωμένοι στις οθόνες για να δουν το πέμπτο μάτς και για να πανηγυρίσουν την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four. Θα γίνει αυτό, το ευχόμαστε, να υπάρχουν οι δύο εκπρόσωποι της χώρας μας στο Final Four της Αθήνας και γιατί όχι και ένας ελληνικός τελικός. Οι πράσινοι λοιπόν ταξίδεψαν στην Ισπανία για το πέμπτο μάτς της σειράς των play-off και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν μια θέση στο Final Four της Αθήνας. 10 το βράδυ από Nova Sport 4 το θα μεταδοθεί το μάτς αυτό του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα. Να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο που παρότι έχουμε πρωταθλητρία την ΑΕΚ συνεχίζονται τα μάτς. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση όπως καταλαβαίνετε που οδηγεί και στα ευρωπαϊκά κύπελα, πρωταθλήματα κτλ. Ο Ολυμπιακός υποδέχει τον Παναθηναϊκό σε 7.30 και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ενώ στην πόλη μας ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Όφι, έχουμε τα play-off της θέσης 5-8 στις 5. Μάλιστα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση από Nova Sport 2 για το μάτς του Λεβαδιακού, ενώ ο Βόλος παίζει με τον Άρη. Αυτά σε ό,τι αφορά κάποια αθλητικά της ημέρας.

θίδερη letter to the editor. Εννοείται ότι και αυτοί θα μας έρθουν το καλοκαίρι. Καλά, αυτοί έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στο Release Athens και αυτοί. 11:25 πρώτα λεπτά. Από τις διάφορες ειδήσεις που διαβάζουμε από το εξωτερικό, πάλι στην Αγγλία σε κρίση πολιτική είναι εκεί, γιατί η εργατική είναι κομμένη στα δύο. Πολλά στελέχη και μάλιστα υψηλόβαθμα στελέχη των εργατικών ζητούν την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού, του Στάρμερ, ο οποίος από τότε που ξεκίνησε, ας πούμε, και εκλέγει, δεν έχει περάσει και πολύ καλά. Είναι η αλήθεια. Μάλιστα και σε ανάλυση του το BBC λέει ότι ο Στάρμερ παλεύει στην ουσία να παραμείνει στη θέση του. Και είναι μια κατάσταση που έχει, που δεν ντύνεται, ας πούμε, τις τελευταίες ώρες. Τη μέρα μάλιστα που ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει σήμερα, λέει, το μεσημέρι, 1:30, το λεγόμενο λόγο του θρόνου στη Μεγάλη Βρετανία, όπου στην ουσία δεν είναι δικός του λόγος, είναι δηλαδή τα πεπραγμένα και το νομοθετικό πρόγραμμα της Βρετανικής κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο. Η τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό ήταν τον Ιούνιο του 2024, μετά την νίκη των εργατικών σε βρετανικές εκλογές. Και υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό, για το πώς, ας πούμε, τι ακριβώς θα πει ο Κάρολος για το έργο, ας πούμε, της κυβέρνησης. Πάντως, μιας και λέμε για τον Κάρολο τώρα και τη Βρετανία, τρομερό παρεάκι ανάμεσα σε Κάρολο, Ροντ Στιούαρτ και Ρόνι Γουντ, τους δύο γερόλικους της μουσικής, το μέλος των Stones, τον Ρόνι Γουντ, αλλά και τον τρομερό Ροντ Στιούαρτ, όπου παρευρέθηκαν όλοι αυτοί μαζί στην εκδήλωση στο Royal Albert Hall που ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια του King's Trust, της φιλανθρωπικής οργάνωσης για τους νέους που είχε ιδρύσει ο Κάρολος το 1976. Και είχε πολύ ενδιαφέρον μια συνομιλία που έκανε ο Ροντ Στιούαρτ με τον Κάρολο. Δίπλα τους ήταν και ο Ρόνι Γουντ, ο οποίος γελούσε με όλα αυτά που άκουγε. Του είπε ο Ροντ Στιούαρτ του βασιλιά να πω συγχαρητήρια για την Αμερική, ενώ σου για το ταξίδι που έκανε στην Αμερική. Ήσασταν υπέροχος, απολύτως υπέροχος. Βάλατε εκείνο το μικρό καθαρματάκι στη θέση του. Και αναφερόταν στον Τραμπ σε διάφορα πράγματα τα οποία είχε αναφέρει κατά την ομιλία και στο Κογκρέσο, αλλά και στις, ξέρετε, εκεί στα δείπνα που είχε κάνει ο Κάρολος εναντίον τον Τραμπ. Έσκασε τα γέλια ο Κάρολος και ο Ρόνι Γουντ που ήταν δίπλα. Γενικότερα ήταν έτσι ένα ωραίο παρεάκι αυτό και μια πολύ ωραία στιχομηθεία. Υπέροχη Σούκι Waterhouse. Από το Λονδίνο βεβαίως, μιας και πήγαμε στο Λονδίνο. Tiny Raisin από το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Πάμε και σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Τη ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
11: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: 92.

Florence and the Machine, You Got the Love. Επίσης, το καλοκαίρι εδώ στο Eject Festival όμως. 11 και 37, Τετάρτη 13 Μαΐου, με ζέστη, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, θα πάμε να διανύσουμε την τελευταία μας ενότητα μέχρι και τις 12, το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Ο Μάιος είναι ο μήνας του φεστιβάλ των φεστιβάλ, λέμε για το φεστιβάλ των Κανών, ξεκίνησε ήδη από χτες, 12 με 23 Μαΐου. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα για άλλη μια χρονιά στην Κρουαζέτ, όπου είναι το 71ο φέτος Φεστιβάλ των Κανών. Θα υποδεχτεί τα μεγαλύτερα ονόματα του σινεμά και περίπου 40.000 διαπιστευμένους επαγγελματίες που θα παλεύουν κάθε μέρα για τις ίδιες χίλιες θέσεις σε μια αίθουσα προβολής που θα παίζει κάποια υποψήφια για χρυσό φοίνικα ταινία. Πάντως είναι ηχηρά τα ονόματα που απουσιάζουν φέτος από τα χολιγουδιανά στούντιο και έτσι οι Κάνες έχουν δώσει βήμα, ας το πούμε έτσι, σε αξιοσέβαστους δημιουργούς της Ευρώπης και της Ασίας. Κυρίως λοιπόν θα υπάρχει στο πρόγραμμα νέες ταινίες από ονόματα όπως Πέδρο Αλμοδόβαρ, Παύλ Παυλικόφσκι, Ράντο Τζούντε, Χιροκάζου Καρέντα, Κρίστιαν Μουγκίου, Λάζλο Νέμες, Ασκάρ Φαραντί και πάρα πολλοί άλλοι. Για κάποιο λόγο, Τζον Τραβόλτα ως σκηνοθέτης επίσης θα παρουσιάσουν σε ειδική προβολή το ντοκιμαντέρ του Στίβεν Σόντεμπεργκ για τον Τζον Λένον, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και ήδη έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ήδη από το ξεκίνημα είχαμε ωραία πράγματα που συνέβησαν εκεί. Καταρχήν, νομίζω ότι μάλλον δεν έπεσαν στη λούμπα αυτή για το φεστιβάλ του Βερολίνου που είχε γίνει χαμός, γιατί θέλησαν να είναι απολυτικοί και να μην ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα, με δηλώσεις διάφορες που είχαν γίνει εκεί από τον Βιμ Βέντρες και από άλλους. Εδώ με το καλημέρα, πολύ πολιτικολογία, ασχολήθηκαν με όλα αυτά, ασχολήθηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη, υπήρχαν διαβεβαιώσει αμεροληψίας και από την Κρητική Επιτροπή και από όλους όσους τέλος πάντων συμμετέχουν σε αυτό το 71ο φεστιβάλ των Κανών. Και ήδη είχαμε τον πρώτο φοίνικα, το πρώτο βραβείο του φεστιβάλ που δόθηκε για την σπουδαία, για το σύνολο και το σπουδαίο σύνολο του έργου του Peter Jackson, ο οποίος μάλιστα 25 χρόνια μετά τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών επανενώθηκε με τον Elijah Wood, τον πρωταγωνιστή του δηλαδή. Πήρε το βραβείο, είπε ωραία πράγματα. Ο Peter Jackson, ένας από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου, με πάρα πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Αυτά για το Φεστιβάλ των Κανών που συνεχίζεται φυσικά σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε ωραία πράγματα που συμβαίνουν στο κόκκινο χαλί και προβολές ταινιών και όλα αυτά όλες αυτές τις ημέρες.

κρατήσω στο πιο ωραίο και όριμο άλμπουμ του Harry Styles, που έχει ξεπεράσει προπολού αυτή την πολύ pop με τους One Direction κατάσταση που ήταν, και εδώ κάνει πολύ ωραία πράγματα. American Girls από το ολοκένουργιο άλμπουμ του. Είναι και πολύ καλά και στην προσωπική του ζωή. Ένα από τα American Girls το έχουν σχέση, την έχουν επισημοποιήσει, και είναι η πανέμορφη και υπέροχη Zoe Kravitz, η κόρη του Lenny Kravitz, η υπέροχη ηθοποιός Zoe Kravitz. Είναι σε σχέση με τον Harry Styles. Λοιπόν, κάναμε και τον gossip και πάμε να συνεχίσουμε με κάποια κινηματογραφικά. Έχει γίνει χαμός ήδη προτού καν προβληθεί για την Οδύσσια του Νόλαν. Υπήρχαν κάποια σχόλια ήδη για το ότι η ωραία Ελένη το ρόλο της παίζει η Λούπιτα Νιόγκο. Και τώρα τα σχόλια γίνονται ακόμη περισσότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται παίζει διπλό ρόλο, τουλάχιστον ο ίδιος ο Νόλαν το εκμυστηρεύτηκε αυτό. Η Λούπιτα Νιόγκο παίζει διπλό ρόλο, από ό,τι φαίνεται. Εμφανίζεται τόσο ως ωραία Ελένη, την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου και αφορμή του Τροϊκού Πολέμου, όσο και ως αδελφή της Κλιντεμνίστρα, τη γυναίκα δηλαδή που εκδικήθηκε με αίμα το τέλος του. Με άλλα λόγια, η Νιόγκο θα είναι παντρεμένη εντός εισαγωγικών στην κατανόλαν Οδύσσια τόσο με τον Μενέλαο, τον Τζον Μπέρνθαλ που κάνει το ρόλο, όσο και με τον αδελφό του Αγαμέμνονα, τον Μπένι Σάφντι. Και όπως καταλαβαίνετε, θα προκαλέσει, ήδη έχει προκαλέσει κάποια σχόλια αυτή, τέλος πάντων, έτσι ακριβώς όπως θέλει να τα παρουσιάσει τα πράγματα στην Οδύσσια ο Νόλαν. Το περιμένουμε πώς και πώς αυτό, δηλαδή πραγματικά θα είναι έπος τρομερό η Οδύσσια. Κάποια άλλα που διαβάζουμε σχέδια για το μέλλον. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, από ό,τι φαίνεται, θα, εκτός από την καινούργια ταινία που θα βγει και αυτή φέτος, που επιστρέφει σε επιστημονική φαντασία, μάλλον έχει βάλει στα σκαριά να κάνει το Westworld, αυτό που γνωρίσαμε μέσα από τη θρυλική εκείνη cult ταινία στα 70's, αλλά και από την τηλεοπτική σειρά που πρόσφατα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν υπέροχη αυτή η τηλεοπτική σειρά πραγματικά. Περισσότερο όμως θα πηγαίνει προς την cult αυτή η δημιουργία του 1973 από τον Michael Crichton, με έντονες αναφορές σε αυτό που αργότερα ο ίδιος ο Spielberg ανέπτυξε ως Jurassic Park. Άλλωστε, όσοι έχετε δει τουλάχιστον των τελευταίων ετών τηλεοπτική σειρά Westworld, καταλαβαίνετε, ας πούμε, για το πώς ένα θεματικό πάρκο από αυτά που ήταν στο Jurassic Park μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα τέλειος διαφορετικό θεματικό πάρκο με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όπως ήταν αυτό στο Westworld. Μένει να το δούμε. Επίσης, κάτι άλλο πολύ ωραίο που διαβάζουμε για ένα project, για μια ταινία που είναι έτοιμη και ήδη έχει εμφανιστεί σε κάποια φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επανεμφάνιση του Μάθιου Μακόναχη. Είχαμε καιρό να τον δούμε σε μια έτσι καλή ταινία. Έχει πάρει ήδη καλές κριτικές. Είναι η καινούργια ταινία, η δεύτερη ταινία του Άντριου Πάτερσον, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μακόναχη, παίζει μαζί του και ο Κερτ Ράσελ, και εδώ το story έχει να κάνει με έναν μελισσοκόμο, ο οποίος με μεγάλο κόπο έχει στήσει μια υπέροχη επιχείρηση, τέλος πάντων, στην επαρχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως κάποιοι τον έχουν βάλει στο στόχαστρο εκεί και τον κυνηγάνε, και τέλος πάντων προσπαθεί να σώσει την επιχείρησή του. Γενικότερα έχει πάρει καλές κριτικές σε διάφορα φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου που έχει προβληθεί. Αυτά για τα κινηματογραφικά.

September Trap, Giving Up Air λίγο πριν, και τώρα η Yasmin Hamdan, I Remember, I Forget. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας της σημερινής. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε ξανά εδώ. Μεταδόσεις στον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Και όλα μέσα από το site του σταθμού cityfm92.gr. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ολοκένουργιο κομμάτι για το τέλος. Σύμπα Κάμπος μαζί με Φίντα. Το κομμάτι λέγεται Summer Rain. Καλοκαιρινή βροχή. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Arte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
6: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο 2 Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόρεμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: My

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: CDFM 92.
5: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
3: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
2: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ορμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
3: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
2: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα.

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
2: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
3: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
4: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Πάνα! Φεύγω!
11: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρο μου, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλό ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: CDFM 92.
7: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.
0: 92.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα.

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041. City on Web.
8: cityfm92.gr.
9: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
0: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Ωμέγα 2, ο 2 Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτία και Φωκίδα. Πωλήσει οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειε οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτηση Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στι ανάγκε σα για την φροντίδα του οχήματό σα. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σα.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Η παραγωγή και ο όρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041 22610 81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
8: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
7: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
8: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
7: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 92. CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσει οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσει.

10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.

0: radio1.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92.
1: CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια που καμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές. Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
10: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home, Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Το Κυριακάτικο Brunch αλλιώς. Vinyl DJ Sets από τον Ανλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 12 έως τις 4 το μεσημέρι στο Feeling στο Κουκάκι με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Ο Σπύρος Παγιατάκης και η guest DJ Βυργινία Τζιώτη μιξάρουν και γκρουβάρουν με τα βινήλια τους σε ένα daytime party με Κροντίνο στο χέρι. Vinyl DJ Sets στα Rave Bakeries της Αθήνας από τον Ανλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
2: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. Releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. Discover great music.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μάκης Παπασμακόπουλος, εκτάκτος από τα στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Εδώ, στον Άγιο Ελευθέριο προφανώς, γι' αυτό διαλέγονται στούντιο Αγίου Ελευθερίου. Θα κάνουμε το κλασικό διώρο, το 6 με 8 μαζί, διότι έχω πνιγεί στη δουλειά και δεν προλαβαίνω. Έχω να σας πω, αυτή είναι η κατάστασή μου. Κοιτούσα χθες την ατζέντα μου και δεν ήξερα πού να την πιάσω και πού να την αφήσω και εάν και αυτή την εβδομάδα και αυτό. Και αυτή τη μέρα και αυτό το μήνα γενικότερα θα κάνω δρομολόγια που ταιριάζουν καλύτερα σε οδηγό ταξί. Σε κάθε περίπτωση δεν θέτε σε τίποτα να ακούτε τον πόνο μου. Λοιπόν, εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Να σας πω βεβαίως για να μην το ξεχάσω και να μην με πείτε κάπως, ότι είναι και σήμερα μαζί μας τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι που θέλετε και παίρνετε τις εκπτώσεις σας, όπως για παράδειγμα 20% για τις αγορές στο About You. Σας την είπα την καλησπέρα. Σας την είπα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Του λοιπόν, επειδή δεν θέλω να νομίζω ότι τα έχουμε αφήσει στην άκρη αυτά, συνεχίζονται η εθνική διαστρογραφία γύρω το πόθεν έσχεση των πολιτικών και αυτή τη φορά. Δεν είχαμε δει τους πολιτικούς αρχηγούς στην προηγούμενη φορά που κάναμε. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από όλα τα χρήματα τα οποία έχει και δηλώνει, να πούμε ότι έχει 26 ακίνητα. Έτσι. Εντάξει, τα δύο οχήματα, οκ. Okay. Θέλω να πω, πολλοί Έλληνες έχουν δύο οχήματα. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω τι τα κάνουν πραγματικά. Λοιπόν, έχει 26 ακίνητα όμως. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει 17 ακίνητα σε Κρήτη και Αθήνα. Ο Σοκράτης ο Φάμελος έχει 8 αυτοκίνητα. Πέφτουμε λίγο, είμαστε λίγο πεσμένοι. Ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας έχει 2 ακίνητα. Πρέπει να ανέβουμε λίγο, Δημήτρη μου. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει 8 ακίνητα. Μάλιστα. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει 4 ακίνητα. Ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας έχει 5. Λοιπόν, μας βλέπω πεσμένους γενικότερα στους πολιτικούς αρχηγούς, με εξαίρεση τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μητσοτάκη. Τα πράγματα πρέπει, παιδιά, να βελτιωθούν. Δεν είναι δυνατόν να είστε πολιτικοί αρχηγοί και να μην μου έχετε δει ψήφο αριθμό ακινήτων. Δεν είδατε τους υπόλοιπους πολιτικούς που δεν είναι πολιτικοί αρχηγοί, που σπάνια πέφτουν έξω από το διψήφιο αριθμό ακινήτων. Για σας παρακαλώ λίγο να φτιάξουμε λίγο το προφίλ μας.
1: Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed it and soon found herself falling a very deep hole into a snow.

Εγώ άλλωστε, για να συνεχίσω το θέμα μου πριν το τοποθετήσω, και σας το είπα ότι έτσι όπως φαίνεται το πράγμα με τους Έλληνες πολιτικούς, εάν δεν έχεις διψήφιο αριθμό ακινήτων, δεν θεωρείσαι cool. Θυμάστε κάποια στιγμή παλαιότερα, εγώ σας έλεγα σε προηγούμενη εκπομπή για τα παγωτά που τρώγαμε. Ή ξέρω εγώ τα πόσα μπάνια έχουμε κάνει. Ή κάποια στιγμή θυμάμαι παλιά που έπρεπε να έχεις αυτά τα μπουτάκια, τα Timberland στο σχολείο, θυμάστε? Και χωριζόμασταν στους μη έχοντες μπουτάκια Timberland που παίρναμε τα κάτισα Timberland και κοιτάγαμε, ας πούμε, με ζήλια τους έχοντες Timberland. Τα θυμάστε αυτά? Κάπως έτσι είναι στο λίγο πιο ακριβό και πολιτική. Έχεις διψήφιο αριθμό ακινήτων. You are one of the cool people. Έχεις μονοψήφιο αριθμό ακινήτων. Σε δείχνουν με το δάχτυλο και γελάνε, φίλες και φίλοι. Και έτσι είναι αυτή η λέσχη. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Επειδή εμείς είμαστε στο ένα σπίτι και στο Νίκη, ξέρω εγώ, έχουμε ένα στακαστικό στο. Μην πω τώρα. Δεν είναι το. Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Εμείς είμαστε πλέμπα.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
8: Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
13: Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει χρονικό όριο και χρονικό περιορισμό στις συναυλίες για το κοινό. Πώς είναι για τους φωτογράφους τα πρώτα τρία τραγούδια στα πρώτα 10 λεπτά. Μετά να μην λειτουργούν τα κινητά μας και καταφέρουμε να ξαναδούμε κανονικά τις συναυλίες. Παιδιά, τα βίντεο που τραβάτε είναι χαλιά.
14: Ναι.
13: Δεν προσφέρουν τίποτα ούτε στην παγκόσμια βιντεογραφία, ούτε στην καταγραφή των μουσικών στιγμών. Βλέπουμε οπερατέρ, ας πούμε, στη συναυλία που επί μία ώρα ο άλλος είναι με το κινητό εκεί πέρα πάνω και επειδή το βάζει και ψηλά, βλέπεις και τη βγάζει ο Μπυρσίμ, ας πούμε, και είναι χαλιά. Επίσης, παιδιά, στα live, μην πηγαίνετε με τα backpacks. Ο μόνος λόγος για να πάτε με backpack, ας πούμε, στο live είναι, ρε παιδί, ξέρω εγώ, να έχετε μέσα το βαλιτσάκι που ακυρώνει τα πυρηνικά.
12: Alternative.
15: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε λευκό 87 και 7. Τρέχει και το Latinity Top 10 για αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσετε τις καλύτερες απαντήσεις στο Latinity Top 10 την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9 το πρωί στην εκπομπή του Σταύρου και του Παναγιώτη Ασφαλούς. Αυτή τη εβδομάδα το ερώτημα είναι: σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα ήθελες να τηλεμεταφερθείς? Και εγώ σκέφτομαι, αφού σας είπα μερικά, ζαμών σας είπα χθες, θα το κρατήσω εκεί. Θα ήθελα να έχω προλάβει τον Iggy και τους Stooges όταν ήταν στα ντουζένια τους, στα μικράτα τους και τα επικίνδυνά τους. Θα ήθελα να έχω προλάβει τις πρώτες συναυλίες των Strokes. Θα ήθελα να έχω προλάβει τα πρώτα βήματα της Debbie Harry με τους Blondie, τους New York Dolls θα ήθελα να είχα προλάβει, και ασφαλώς τις πρώτες συναυλίες των Kraftwerk, τότε που ήταν ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο ο ήχος τους και είχε εξαιρετικά περίεργο ενδιαφέρον η ζωντανή τους παρουσία. Αυτά νομίζω. Καλά είμαι για την ώρα. Καλά είμαι νομίζω.

Λοιπόν, στην παρέα μας συνεχίζει και είναι η ΔΕΗ και συγκεκριμένα τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, με τα οποία έχετε εκπτώσεις σε διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα 20% έκπτωση κρατήσεις για τακτοπλοϊκά με την Ferris Scanner. Ένας φίλος μάλιστα χθες μου έστειλε μήνυμα ότι δεν είναι ναυτικοί αυτοί που δουλεύουν στα κηλικία, στα πλοία. Εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν είναι, κάναμε ένα λάθος, άνθρωποι είμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα, σας ξαναλέω, η αιμονή μου με τα ταξίδια με πλοία είναι το προσωπικό των κηλικίων. Αυτή είναι το α και το ω όταν ταξιδεύω με πλοίο. Πρέπει να είμαι πάντα καθισμένος σε καρέκλα η οποία κοιτάει προς το κηλικείο, για να βλέπω αυτά τα υπέροχα επεισόδια που συνήθως δεν ξέρουν καλά αγγλικά, με συγχωρείτε, και ελληνικά καμιά φορά, δεν ξέρουν καλά αγγλικά και έρχονται οι χαμογελαστοί τουρίστες και προσπαθούν να συνεννοηθούν με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει περίπου 10 λέξεις στα αγγλικά. Υπάρχουν αυτές οι ωραίες στιγμές που προσπαθούν να ρωτήσουν τον τουρίστα αν θέλουν να το πατήσουν λίγο στην τοστιέρα το σάντουιτς και λένε, ξέρω εγώ, do you want toast, do you want heat, τέτοια πράγματα, ωραία πράγματα. Θέλω τέτοια εγώ, θέλω αυτά. Αλλιώς δεν με ενδιαφέρει να ταξιδέψω με πλοίο, παιδιά, γιατί είναι κομμάτι της εμπειρίας.

0: other great music. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. CityFM 92.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
10: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
12: National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
13: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
14: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει. Θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
15: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
14: Δηλαδή?
15: Άπτικον. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
14: Και τοποθετείται εύκολα.
15: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
14: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
15: Άπτικον. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο apticon.eu.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Discover great music.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στον Λευκό στους 87 και 7. Εγώ σας θυμίζω ότι πλησιάζουν οι μέρες, μας μείναν 10 μέρες όλες και όλες για το Εν Λευκό Hot Spring Party, το οποίο θα γίνει στο Οδείο Αθηνών, στον πολυχώρο Ω2 του Οδείου Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ενλευκό.fm και στο Εν Λευκό App, εκεί θα είμαστε παρέα με την Espolon Tequila, ώστε να έχουμε τον απαραίτητο μεξικάνικο χαρακτήρα, αν με εννοείτε. Προπόληση και ταμείο 12 ευρώ με ποτό. Θα είμαι και εγώ εκεί, δεν ξέρω ακόμα τι ώρα θα παίξω, δεν έχουν βγει τα προγράμματα αυτά. Ευελπιστώ κάποια ώρα έτσι νωρίς να πάω να κοιμηθώ μετά. Είμαι γέρος άνθρωπος, πονάει μέση, πονάνε τα γονατάκια μου, όλα αυτά τα ωραία, εν πάση περιπτώσει. Θα παίξουν οι νεανίες που αντέχουν παραπάνω, μπορούν να παίξουν πιο τα αργά. Μια φορά είναι να τα κάνεις αυτά, δεν είναι για παραπάνω, παιδιά. Εντάξει, εργάζομαι και τη νύχτα και τα DJ-λίκια μου και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αν γίνεται, να με αφήσετε λίγο έτσι να φύγω λίγο με τα παντοφλάκια μου, με τη ρόμπα μου. Να σας παίξω στην αρχή έτσι λίγο μαλακά, λίγο ατίκ. Κάτι έτσι απαλό, έτσι. Να κουνήσουμε λίγο τα κεφαλάκια μας, να πιούμε λίγο τσαγάκι και μετά να συνεχίσετε εσείς να χορεύετε μέχρι πρωίας. Ωραία εικόνα, ε.

Να, κάτι τέτοια βλέπω ώρες-ώρες και λέω εντάξει, μεσώνει ο χρόνος. Τι εννοώ? Βλέπουμε εδώ πέρα την ανακοίνωση, μάλλον τις τοποθετήσεις του καθηγητή δημογραφίας του κυρίου Βιρούνα Γκοτζαμάνη, ο οποίος παρουσιάζοντας μια σειρά από στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα, κατέληξε στο συμπέρασμα το 2060 οι Έλληνες θα είμαστε όσο και τη δεκαετία του 1960, αλλά πιο μεγάλοι σε ηλικία. Έτσι. Επομένως, επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε, ότι ο μέσος όρος γερνάει, ότι δεν έχουμε αρκετά παιδιά και ότι εμείς οι υπάρχοντες ήδη γερνάμε και δεν πάμε προς τα πίσω στα χρόνια. Το ξέραμε αυτό. Εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να πω και η πρώτη μου αντίδραση όταν είδα την είδηση είναι ότι α, το 2060 εγώ δεν θα ζω, οπότε δεν πειράζει, να είστε καλά, να τα ξεδιαλύνετε εσείς, εγώ θα σας χαιρετάω από κάπου τώρα, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, θα το δούμε αυτό, θα σας πω όταν φτάσω.

παραμένουν εδώ στον Ενλευκό, γιατί πού θα βρούμε καλύτερο χειρότερα, δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ να σας θυμίσω ότι παραμένει στην παρέα μας το ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, που έχει ένα κάρο εκπτωτικά κουπόνια για να ανακαλύψετε, για το eFood, για το Ferry Scanner, για το About You. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην κατηγορία ΔΕΗ My Rewards Coupons και όλα θα σας αποκαλυφθούν μπροστά στα μπριμπιλωτά σας, τα ματάκια. Αν έχετε, αν δεν έχετε μπριμπιλωτά ματάκια, με ό,τι ματάκια σας έχουν δώσει οι γονείς σας. Εν πάση περιπτώσει, σας έχουν δανείσει, σας έχουν αγοράσει ανάλογα, αν σας έχουν αγοράσει κάποιο καινούριο μοντέλο, για παράδειγμα. Με αυτά.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε...
2: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
10: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
11: And friends, in a deeply personal exhibition in Athens, keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14: Next Generation EU.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Α, η κλασική ερώτηση και η κλασική απάντηση. Τι είναι γοητεία? Γοητεία είναι ένας τρόπος να παίρνεις την απάντηση ναι, χωρίς να έχεις κάνει κάποια ξεκάθαρη ερώτηση. Ξεκάθαρο!
17: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
18: Εν Λευκό.

Στην τελική ευθεία και για το τέλος της σημερινής εκπομπής, εδώ από τα υπερσύγχρονα ή όχι και τόσο στούντιο του Αγίου Ελευθερίου, που δεν είναι στούντιο στην πραγματικότητα, είναι το γυάλινο τραπέζι της κουζίνας μου, είναι ο υπολογιστής μου, είναι ένα μικρόφωνο και είναι ένα ζευγάρι ακουστικά. Διότι δεν έχω στούντιο στο σπίτι. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια αποκάλυψη που σας κάνω τώρα. Λυπάμαι που σας έτσι σας κάω τη φούσκα της ψευδέστησης ότι στο σπίτι μου έχω κάποιο υπερσύγχρονο ραδιοφωνικό στούντιο. Έχω ένα γυάλινο τραπέζι, μια καρέκλα η οποία ψιλοκαταραίει, δηλαδή έχουν αρχίσει και τις πέφτουν εκεί. Δερματάκια, αυτά, ιστορίες, έχουν αρχίσει στραβών τα ποδάρια και όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ, ο οποίος κάθομαι στο τραπεζάκι μου με το κάπως θλιβερό μικροφωνάκι μου και κατά ακόμα πιο θλιβερά ακουστικά μου. Έτσι το ζούμε εμείς στον Άγιο Ελευθέριο. Μαζεμένα κάπως, δεν έχουμε κάνει επενδύσεις ακόμα. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν έχουμε και τα 14 κινητά που έχει μέσω όρο ένας Έλληνας πολιτικός, που το θυμήθηκα παρά αυτό τώρα.

Λοιπόν, that was all and that was it για σήμερα. Μάκης Παπασημακόπουλος ήταν κοντά σας για τις δύο προηγούμενες ώρες και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Να ευχηθώ καθώς ακολουθεί η Εύα Θωτοκάτου. Μη μου πάτε πουθενά. Don't move that dial. Αν και δεν υπάρχουν dials πλέον, είναι ψηφιακά τα ραδιόφωνα, δεν πειράζει. Δεν χανόμαστε. Καλή επιτυχία σε ό,τι αποπειραθείτε να κάνετε σήμερα. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι δεν ξεκουνάτε τον καναπέ σας. Θέλει γι' αυτό μια ικανότητα.

0: for great music.
1: Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε ένα γίνει στο σπίτι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και συνεχίζουμε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.080 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring pack.
7: City on Web.
8: cityfm92.gr.
4: Ό,τι παίζει. Είναι CTFM 92.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
12: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
13: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
14: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
17: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
16: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
17: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
16: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
17: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
18: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
19: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Μα
0: μας ακούνε όλοι.
15: Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
3: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης, μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής Sales και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
20: Discover great music.

και η Lighthouse Family πειράζουν ένα sunshine. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λίγα λεπτά μετά τις 8 και είμαστε κιόλας στην Τετάρτη στα μισά του Μαΐου. Ο Μάιος από ό,τι φαίνεται είναι Μάιος φέτος, δεν είναι μισός Ιούνις. Θα έχει και άλλα γυρίσματα ο καιρός προς την ψύχρα του. Μη μαζέψετε ακόμα όλα τα ανοιξιάτικα. Δεν θα παίξει αυτό το σενάριο φέτος και δεν νομίζω πως όταν το καλοσκέφτομαι με χαλάει. Τέλεια να κρατάς ζακετούλα από το να ζεσταίνεσαι και να λιώνεις και να κορώνεις 4 και 5 μήνες με όλους τους κινδύνους που φέρνει αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ζεσταίνεσαι ή ότι θα μπει στο air condition και δεν ξέρω και εγώ τι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν, ας πούμε, πυρώνει το σύστημα εκεί έξω, υπάρχουν κίνδυνοι που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε. Και βέβαια μιλάω για πυρκαγιές και τα λοιπά. Ωραίο ξεκίνημα, Ρέβα. Μας μίλησες με το καλημέρα σας για ό,τι πιο δυσάρεστο. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Εμένα περιμένατε να σας φοβήσω. Δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν σας φοβίζουν. Αλλά εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ. Μια παρέα είμαστε άλλωστε. Και οι παρέες δεν είναι πάντα στα καλά τους. Έβα Θεό το κάτω μαζί σας μέχρι τις 10 στον Εν Λευκό.

με οπωσδήποτε και να δει. Και αυτά θα τα βάλω στην ίδια κατηγορία. Πόσο μάλλον όταν απολαμβάνεις και ένα ωραίο ποτάκι, μια ωραία γεύση. Αυτή είναι μια εικόνα καλοκαιρινή, αλλά και all season, γιατί εδώ που τα λέμε, με μικρά πράγματα ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος. Σήμερα 13 Μαΐου θα έλεγα ότι αυτό που θα πούμε τώρα σε μια άλλη εποχή θα ήταν ανώδυνο. Να είχαμε να λέγαμε. Ενώ τώρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, είναι Διεθνής ημέρα χούμος. Αυτός ο εορτασμός ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσα από αυτό το έδεσμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Αντιλαμβάνεστε σήμερα πόση σημασία έχει ένα έδεσμα το οποίο κατά τα άλλα στη Δύση το τρώμε κατά κόρον. Είμαστε εξαιρετικά εξοικειωμένοι και στις δίαιτες έχει μπει και στις διατροφές. Και μη σας πω και στα μικρά σνακ που μπορεί να δίνουμε στα παιδιά. Αλλά τελικά τον απόλυτο στόχο του τον έχασε. Τι άλλα νέα? 6956 615 877 σε WhatsApp και Viber τα μηνύματά σας.

Το Children, το Robert Miles. Έτσι πολύ ωραία πειραγμένο. Στον Εν Λευκό στους 87,7. Θυμάστε την ερώτηση που παίζει και απαντάμε όλοι για τους Alternative. Σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα ήθελες να τηλεμεταφερθείς? Εχθές λοιπόν κάναμε μια μεγάλη κουβέντα επ' αυτού και είπα ότι διαλέγω εκείνη την συναυλία, την αυθόρμητη συναυλία που έδωσαν οι Beatles στην ταράτσα του κτηρίου της δισκογραφικής τους στην Savile Row. Και σήμερα, παιδιά, στον διεθνή τύπο για τη μουσική, τέλος πάντων, είδα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά μία είδηση που έχει να κάνει με το μέλλον, το άμεσο μέλλον, το 2027 λοιπόν, σε αυτό τον αριθμό αυτής της οδού, εκεί ακριβώς που ηχογράφησαν το Let It Be, οι Beatles, που έκαναν εκείνη την συναυλία το 1969, θα γίνει ένα μουσείο σε ένα επταόροφο, σε αυτό το επταόροφο έτσι, κτίριο, όπου θα συγκεντρωθεί ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς σε σχέση με τους Beatles. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι ένας ακόμη λόγος να επισκεφθεί κανείς την Αγγλία, και όχι όλες οι γωνίες που μπορεί κανείς να ανακαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν και βιβλία σχετικά όπου κάνεις, ας πούμε, τουρισμό με βάση τις διάφορες γωνίες μιας πόλης, πώς ήταν και πώς είναι. Αλλά δεν θα είναι αυτό. Θα είναι πλέον ένα κτίριο με ιστορία που μέσα θα έχει συγκεντρώσει όλα τα πιστήρια της ιστορίας. Πολύ ωραία κατάσταση. Και αν δηλαδή υπάρχει πτήση να βρω που δεν πρέπει να ξεπουλήσω το σπίτι μου για να πάω, να είστε σίγουροι ότι θα είμαι από τις πρώτους που θα βρεθούν για να απολαύσουν αυτή την έκθεση το 2027. Στον Εν Λευκό είστε στον Ισμέν, συνεχίζουμε. Riptide, Vans, Joy.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: 4,7.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
6: Βγαίνει ένα Viagra για τον εγκέφαλο. Είναι εγκεφαλικό το, θα είναι εγκεφαλικό το σεξ. Υπάρχει η ομόνη κυτσεπτίνη, η οποία ενισχύει τις εγκεφαλικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγάπη και τον έρωτα.
7: Έμπλεξα πάλι, έμπλεξα.
6: Αντί να τρως το πράσινο χαπάκι και να γίνεται αυτό που γίνεται.
7: Μπλε χαπάκι είναι το.
6: Μπλε, ναι, μπλε, μπλε. Πράσινο.
7: Λάθος μου δώσανε.
5: Alternative.
7: Παναγιώτης Μένεγος,
6: Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Τι ωραίο κομμάτι, τι ωραία μπάντα. Πόσο καλά έχουν βρει το ρυθμό τους οι London Grammar με το Lose Your Head. Παρακολουθώ και κάθε φορά που έχουν μια νέα κυκλοφορία υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι τόσο καλογραμμένο που γίνεται αμέσως επιτυχία. Θα έλεγα ότι είναι αναγνωρισμένοι από τη μία, αλλά δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς. Καλησπέρα και πάλι καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Βλέπω τα μηνύματά σας και τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram, παιδιά, και στα social media γενικώς. Σας ζήτησα να μου προτείνετε μουσικές και μου έχετε στείλει πάρα πολλές προτάσεις. Δεν μπορώ να μην το αναφέρω και να μην σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Θα το ποστάρω κιόλας. Θα βάλω κάτι πολύ ωραίες φωτό με street art στην ίδια μας την πόλη. Τώρα σε λίγο κάτι θα κάνω. Κατά τα άλλα, έχουμε πολύ ωραίες μουσικές. Την Κυριακή που μας έρχεται, θυμάστε τον Ούτε Καν που σας τον συστήσαμε εδώ μέσα από τον Ενλευκό. Το πρωί ήταν καλεσμένη και στις Alternative. Πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε και εμείς ένα interview που θα το βρείτε στο site, στο section με τα interviews. Ο Ούτε Καν λοιπόν παρουσιάζει full banda live το debut του album του μόνο. Κάποιοι τον ξέρετε από τα Μασίνια και το πρώτο βίντεο και εκείνο το κομμάτι που είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ. Ηλεκτρονικός ήχος με post-punk αισθητική διαμορφωμένο στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Ταιριάζει τέλεια πραγματικά με την πόλη μας. Στίχος πολύ προσεγμένος και μελωδίες που σου τρυπάνε τον εγκέφαλο. Θα τον χαρούμε λοιπόν την Κυριακή που μας έρχεται στο Ήλιον Plus. Στην Κορδικτόνος είναι το Ήλιον, στο νούμερο 17. Μαζί του θα είναι η Ζάχαρη Άχνη και DJ Στέλ. Προπόληση στο more.com. Jessie Ware με νέο άλμπουμ. Ξεχωρίζουμε το Ride.

0: υπέροχη συνεργασία Mark Ronson και Ray, η οποία τελευταία έχει βγάλει και ένα φανταστικό καινούριο άλμπουμ. Susan, ακούμε στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Προσοχή στη Βέικου, έχει πανηγύρι εκεί, η Αγία Γλυκερία γιορτάζει, το έλεγα και χθες, σήμερα είναι η συγκεκριμένη μέρα, οπότε προσοχή, προσοχή, θα έχει πάρα πολύ κίνηση ή προσοχή, προσοχή, μπορεί να έχει, ξέρω, ωραίο χάζι, να μην το χάσετε. Έχω προωθητικό μήνυμα για τη συνέχεια, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή λοιπόν και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 βρίσκεται σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για όλα τα μέλη του Eco Smile. Προσφέρει αυτή την ανώτερη αίσθηση οδήγησης η Eco Premium 98 και επίσης οικονομίας και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην Eco. Καλά έχω μείνει, και μου το λέει ο καημένος ο Άρης και δεν τον ακούω. Τώρα...
1: City on Web. cityfm92.gr. Εδώ ακούς... Εδώ ακούς... την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
2: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
3: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
2: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
3: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
2: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
1: City FM 92.
7: Πιάσε το ρυθμό και

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στον Τάσο που κέρδισε το μεγάλο jackpot της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Δεν το περίμενα. Την κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε να γίνει στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.080 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο 2 Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Espolón Tequila με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
4: Το Κυριακάτικο Μπραντς, αλλιώς. Vinyl DJ Sets από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή 17 Μαΐου από τις

0: 12 έως τις 4 το μεσημέρι στο Feeling στο Κουκάκι με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Ο Σπύρος Παγιατάκης και η guest DJ Βιργινία Τζιώτη μιξάρουν και γκρουβάρουν με τα βινήλια τους σε ένα daytime party με κροντίνο στο χέρι. Vinyl DJ sets στα Rave Bakeries της Αθήνας από τον Ανλευκό 87,7 και το κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, mega jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Discover great music.

ο Παναφορκού Βαπειράζει Chris Isaac. With you. Μαζί με την Άννα Νάκια στα φωνητικά, ένας παραγωγός που έχουμε δει στην Ελλάδα, Wicked Game, και περιμένουμε τον ίδιο τον Chris Isaac τις αμέσως επόμενες μέρες, και οι συναυλίες είναι ατελείωτες, η λίστα πάρα πολύ μεγάλη, και η σκληρή πραγματικότητα θέλει κάποιες φορές να χρειάζεται να επιλέγουμε. Όμως αυτό κάνει, θα έλεγα, πιο σημαντική την τελική μας επιλογή, και ας μείνουμε σε αυτό με το χέρι στην καρδιά, γιατί έτσι κανείς διαλέγει μια συναυλία, είναι ο μοναδικός τρόπος. Διαλέξτε αυτή τη συναυλία που θα σας κάνει να χοροπηδήσετε και υποστηρίξτε την με όλα τα μέσα, που σημαίνει πρακτικά, παιδιά, εάν ας πούμε έχετε να πάτε σε συναυλία εκείνη την ημέρα στη δουλειά, φροντιστείτε λίγο, δηλαδή μην ξετιναχθείτε σε νεύρα και ένταση, ας πούμε. Πρέπει κάπως να προετοιμαζόμαστε για αυτό που θέλουμε να μας συμβεί, λέω τώρα εγώ. Εύα Θεοτοκάτου, σας καλησπερίζω, σας καλωσορίζω. Ελληνευκό 87,7. Είμαστε μαζί Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10 το βράδυ. Η Ειρήνη Σκυλακάκη από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Shame, το σίγγλ που ξεχώρισε και αγαπάμε, το No Shame.

Στον Εν Λευκοήστε, συντονισμένοι στους 87,7 και βέβαια κάποιοι ετοιμάζονται για εξετάσεις. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, μόνο εξετάσεις οι Πανελλήνιες ή των φοιτητών, που σίγουρα σας καταλαβαίνουμε είναι μια δύσκολη εβδομάδα αυτή, γιατί τα παιδιά έχουν σταματήσει τώρα το σχολείο και δίνουν πραγματικά πολύ πολύ έμφαση. Γιατί είναι αυτές οι μέρες που κρίνεται όλο στο μέλλον, έτσι τουλάχιστον το παραλαμβάνεις, αλλά είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Ας μην την ανοίξουμε τώρα, και συζητιέται και πάρα πολύ το τελευταίο καιρό για λάθος, βέβαια, λάθος λόγους. Ας μην συζητήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Ας πούμε ότι υπάρχουν και εξετάσεις που δεν βάζει ο νου σας. Ας πούμε εξετάσεις οδήγησης. Μεγάλη ιστορία. Και επίσης οι εξετάσεις οδήγησης για κάποιους είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, μιας και συνδέεται με την εργασία τους. Για αυτή την ομάδα λοιπόν, για εκείνους που κάνουν τα μαθήματα σε αγχωμένους ανθρώπους με πολύ αληθινά προβλήματα ζωής και βλέπουν κάπως αλλιώς τα πράγματα, ακούνε Εν Λευκό και χαλαρώνουν τους μαθητές τους με Εν Λευκό. Για εσάς λοιπόν το επόμενο κομμάτι, και όχι απλώς σας το αφιερώνουμε, αλλά νομίζω ότι θα σας δώσει το ρυθμό να συνεχίσετε.

0: Billie Eilish, και το συγκεκριμένο κομμάτι νομίζω ότι είναι από εκείνα που έχουμε αγαπήσει περισσότερο και έχει πουλήσει πάρα πολύ, παιδιά, και σε βινήλιο, παρακαλώ. Τα βινήλια πλέον το ξέρουμε όλοι ότι είναι εκείνη η κατάσταση που μπορεί να γεφυρώσει και το παρελθόν και το
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
0: Που θα περιλαμβάνει και ένα vinyl DJ set από τον Ενλευκό, 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή που μας έρχεται, 17 Μαΐου. Θα έχουμε λοιπόν στη Μένα τα pick-up. Θα βγει αυτός ο φανταστικός, γλυκός, αναλογικός ήχος που μυστηριωδώς σε κάνει να νιώθεις πιο άνθρωπος. Και το vibe θα είναι έτσι party material, θα έλεγα. Από τις 12 θα ξεκινήσει μέχρι τις 4 το μεσημέρι στο Feelings, στο Κουκάκι, που βρίσκεται Αναστασίου Ζήνη στο νούμερο 34. Μουσικές θα παίζουν ο Σπύρος Παγιατάκης και η Βιργινία Τσιώτη. Και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Vinyl DJ set λοιπόν στα Rave Bakeries της Αθήνας από τον Ενλευκό και το Κροντίνο.

0: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sweat την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
1: Powered by the E.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Πια το έχω διαπιστώσει, μίλες πολλά. Αυτό που είσαι φωνάζει πιο δυνατά από αυτά που λες.
4: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.

Στον Ενλευκό, στο 87,7 είστε συντονισμένοι. Εδώ συζητάμε με τους ακροατές για το πόσο μεγάλη αξία παίρνει η μουσική όταν κρατάς στα χέρια σου ένα βινήλιο, και το έργο τέχνης έχει πολλαπλή σημασία, και η καστική αλλά και η μουσική σε κυριεύει. Οπότε κάπως δεν γίνεται να μην θυμάσαι τον τίτλο του άλμπουμ, να μην θυμάσαι το εξώφυλλο του άλμπουμ και βέβαια και τους τίτλους, αφού όλα τελικά έχουν να κάνουν με όλες σου τις αισθήσεις, και η αίσθηση της αφής μπορούμε να ζούμε χωρίς αυτή στο ψηφιακό κόσμο ακούγοντας μουσικές. Αλλά εδώ που τα λέμε, όταν έχεις και αυτό το ερέθισμα, μόνο αν το καταλάβεις και το νιώσεις ως διαφορά, μπορείς και να έτσι κατανοήσεις αυτά που συζητάω. Δεν είναι δηλαδή θέμα ηλικίας ή εμπειριών ή παρακαταθήκης, ας πούμε, τι λένε οι άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν. Είναι θέμα, θα έλεγα, μάλλον εμπειρίας τελικά. Ναι, εμπειρίας είναι. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και τι βλέπω άλλο εδώ ωραίο στα χαρτιά μου να σας αναφέρω. Την Κυριακή 17 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος θα έχουμε λουλούδια, μουσική και ορατότητα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσοφοβίας και ιντερφοβίας. Στείνεται ένα πολύ δυνατό street party όπου θα διεκδικήσει τον δημόσιο χώρο με μουσική και ορατότητα. 4 DJ sets και 2 live shows σε συνεργασία με το This is City Athens City Festival, που κάνει πάρα πολλά πράγματα και αξίζει τον κόπο να τσεκάρετε έτσι το πρόγραμμα, και ζωντανεύει την πόλη. Και έτσι λοιπόν το ραντεβού θα είναι εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος την Κυριακή από νωρίς. Και ανάμεσά τους θα βρείτε και την δική μας Μιρέλα Κάπα, που την ακούτε το μεσημέρι 2 με 4 στον αέρα του Ενλευκό. Σε άλλα νέα περιμένουμε και το πάρτι μας. Hot Spring Party. Το ξέρετε πώς θα λιώσουμε στο Δύο Αθηνών. Όπως όλα τα Spring Parties μας dancing, που μας μένουν αξέχαστα. Θα δροσιστούμε όμως με σπολόν, τεκίλα και δροσερές πάλωμες.

0: Κι όμως πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αυτό το υπέροχο κομμάτι είναι από τους Μπαχοφόντο, που έχουν μια μεγάλη δισκογραφία από το 2022, το Σιταρός στον αέρα του Ενλευκό στους 87,7, αυτά τα ωραία πειραγμένα, και το ενλευκό.fm μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να τα ανακαλύπτετε, αλλά και το Ενλευκό app που κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και μας ακούτε οπουδήποτε, οποτεδήποτε, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν τη βόλτα του.
1: City on Web.
2: cityfm92.gr.
1: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: 92 City FM.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CityFM 92.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.